0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν σου

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα!
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη, είναι Ιούλιος. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ το φως της μέρας σε λιγάκι θα πλημμυρίσει τους δρόμους. Να ξεκινήσουμε αυτή τη μέρα λοιπόν, λέω, χωρίς βιασύνη, με λίγο δροσερό νερό στο πρόσωπο για να διώξουμε την ίστα. Έχουμε και τον ήχο από την καφετιέρα που γεμίζει το χώρο με μυρωδιά φρεσκοψημένου καφέ και μερικές στιγμές απόλυτης ησυχίας λίγο πριν ξεκινήσει η βαβούρα της καθημερινότητάς μας. Αυτές οι απλές λοιπόν βασικές κινήσεις κάθε πρωινού κρύβουν τελικά μια απίστευτη ομορφιά, ειδικά όταν τις μοιράζεσαι. Αυτό που κάνουμε εμείς κάθε πρωί για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 6 ως τις 8. Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.

Για δύο ζωές ακόμα, Ουρανία Πατέλη στους στίχους, Άλεξ Σιντ ή Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος στη μουσική, ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου, ένα τραγούδι που ακούσαμε το 2020 στην τηλεοπτική σειρά Άγριες Μέλισσες. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλημέρα σε εσάς που τώρα άνοιξατε τα ραδιοφωνά σας. Σήμερα λοιπόν στα λόγια καθημερινής σοφίας θέλω να ξεκινήσουμε με μια σκέψη που μοιάζει να γράφτηκε για μεγάλους ηγέτες, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζει τη ζωή του καθενός από εμάς. Η σκέψη αυτή ανήκει στον Νικολό Μακιαβέλη. Ήταν Ιταλός διπλωμάτης, πολιτικός, φιλόσοφος, ιστορικός και συγγραφέας από τη Δημοκρατία της Φλωρεντίας. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Ο Μακιαβέλη είπε λοιπόν: «Είναι συνηθισμένο ελάττωμα στους ανθρώπους να μην ανησυχούν για την ενδεχόμενη τρικυμία όταν επικρατεί νηνεμία». Η φράση αυτή προέρχεται από το έργο του Αιγεμόνας, στο κεφάλαιο 24 μπορείτε να τη βρείτε. Ο Μακιαβέλη εξηγεί ότι οι ηγέτες αποτυγχάνουν επειδή επαναπαύονται στους καλούς καιρούς αντί να προετοιμάζονται για τις αναπόφευκτες κρίσεις. Και για να το πάμε λίγο παραπέρα, να πάμε με τη σκέψη αυτή λίγο παραπέρα, όπως το ατσάλι λοιπόν σφυριλατείται στη φωτιά, έτσι και ο άνθρωπος που βγαίνει ζωντανός από μια προσωπική τρικυμία δεν είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Γίνεται πιο σοφός, πιο βαθύς και πιο συμπονετικός. Ανθρώπινος.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ωραίο να ξεκινάει η μέρα σου με αυτές τις παιδικές φωνούλες. Πήγαμε λοιπόν σε μια άλλη πόλη, στην Τενεκεδούπολη, από τα πιο αγαπημένα παιδικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, δημιουργός η Ευγενία Φακίνου, η οποία έγραψε το έργο το 1975. Αρχικά παρουσιάστηκε ως κούκλο θέατρου, αργότερα έγινε πολύ γνωστό μέσα από τις ραδιοφωνικές και θεατρικές του παραστάσεις. Μια ιστορία που διαδραματίζεται σε μια πόλη που είναι φτιαγμένη από τενεκεδάκια. Ο ήρωας, οι ήρωες μάλλον, με τον ξεχωριστό χαρακτήρα, ο Λαδένιος για όσους θυμούνται, η Μιλίτσα, ο Σαρδέλας, μέσα από τις περιπέτειές τους προβάλλονται σημαντικές αξίες η φιλία, η συνεργασία, η ελευθερία, η δημοκρατία και η αντίσταση στην αδικία και την καταπίεση. Να πω ότι η μουσική του έργου γράφτηκε από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από μικρούς και από μεγάλους.

Ρέτζ Μαχαιρίτσα στα τερατάκια τσέπης. Η στίχη του Ισάκ Σούση, 23 λεπτά μετά τις 6. Ημέρα Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 28 Ιουλίου. Ανατολή του ηλίου είχαμε πριν από ένα λεπτό ακριβώς στις 6:22. Δύση του ηλίου θα έχουμε στις 20:39. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα, δεν θα το ευχηθείτε. Θα το ευχηθείτε. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Α, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.

Αντώνης Βαρδής στη μουσική, Βίκη Γεροθόδωρου στους στίχους, ήταν η Μελίνα Σλανίδου και τα συνθήματα. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Από τους στίχους ξεχωρίσαμε βέβαια τη λέξη που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη λέξη συνθήματα. Είναι από εκείνες τις λέξεις που τις χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινότητά μας, χωρίς όμως να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η λέξη και τι πραγματικά μπορεί να σημαίνει. Αν λοιπόν κάνουμε ένα μικρό γλωσσικό ταξίδι και αν γνωρίσουμε καλύτερα τη λέξη σύνθημα, θα είναι σίγουρα λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, η λέξη σύνθημα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σύνθημα, η οποία παράγεται από το ρήμα συντίθιμη, δηλαδή συν είναι μία πρόθεση που δηλώνει μαζικότητα, ένωση ή συμφωνία, και το τίθιμη το ρήμα που σημαίνει τοποθετώ, ορίζω, κανονίζω. Σύνθημα είναι το ουσιαστικό, αυτό που έχει τεθεί λοιπόν ή συμφωνηθεί από κοινού. Υπάρχει μία ιστορική εξέλιξη της σημασίας στην αρχαία Ελλάδα. Τότε σήμαινε κάθε προκαθορισμένο ή συμφωνημένο σημάδι, σύμβολο ή σύνθημα αναγνώρισης. Χρησιμοποιούσαν τότε συνθήματα οι στρατιώτες για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους στη μάχη ή στη φρουρά. Στη νέα ελληνική σημασία διευρύνθηκε και η ρυθμική φράση πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που επαναλαμβάνεται σε συγκεντρώσεις είναι αυτή η λέξη, το σύνθημα. Οκτώ λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Αντώνιο Βιβάλτι, ο μέγιστος Ιταλός συνθέτης μπαρόκ μουσικής και κληρικός. Από τις 4 εποχές του Βιβάλτι, ένα από τα μεγαλύτερα best sellers στην ιστορία της κλασικής μουσικής, ακούμε το «Καλοκαίρι».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Και ξαφνικά γέμισε ο χώρος με χρώματα. Υπάρχουν κάποια τραγούδια ξεχωριστά όπως αυτό που ακούσαμε. Τι χρώματα λέει να βάλω στη φωνή μου, τι χρώματα να βρω στη μουσική. Ένα στίχος γεμάτος ευαισθησία και αναζήτηση. Σε μουσική του σπουδαίου Γιάννη Σπανού, η στίχη του Γιώργου Κλεφτογιώργου με την ξεχωριστή ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι πρωί Τρίτης, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είμαστε μαζί όλα αυτά τα πρωινά από τις 6 ως τις 8. Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Γεωργακόπουλος.

Μανώλης Μητσιάς, στους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, στη μουσική ο Γιάννης Πανός, 39 λεπτά μετά τις 6 και νομίζω ότι είναι η ώρα να ρίξουμε μια ματιά μαζί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ποια είναι άραγε αυτά τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα και ποιες ειδήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και τι επιλέγουν να αναδείξουν οι δημοσιογράφοι σε αυτές τις πρώτες σελίδες. Μαζί λοιπόν, λέω να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που απασχολούν την χώρα μας αλλά και τον κόσμο. Συναγερμούς να πω ότι σήμανε στο Παρίσι όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες σε ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Ο ύποπτος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και φέρεται να δήλωσε πως ο Αλλάχ με τον διέταξε, ενώ οι έρευνες για το κίνητρο της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με μία από αυτές να νοσηλεύεται μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Απ' την άλλη, εδώ σε εμάς, ο οδηγός τραμ στη Νέα Σμύρνη, μπορεί να το είδατε σε βιντεάκι στα social, καταγράφηκε να πλώνει τα πόδια του στην κονσόλα εκεί την ώρα που οδηγούσε, να καπνίζει και να τεινάζει τη στάχνη μάλιστα στο πάτωμα. Την ίδια στιγμή δίπλα του υπήρχε και η επιγραφή που ζητούσε από τους επιβάτες να μην ενοχλούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Οι εικόνες βέβαια προκαλούν αντιδράσεις, καθώς η συμπεριφορά του εργαζομένου φαίνεται να απέχει αρκετά από τους κανόνες ασφαλείας και επαγγελματισμού. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 67 ετών. Η Βουλή απ' την άλλη χθες έδωσε 180 ψήφους στις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσε αυτές τις απαιτούμενες 180 ψήφους, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης να εξαρτάται πλέον από τις ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις στην επόμενη όμως Βουλή. Κατά τη συζήτηση επικράτησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση και τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θεσμικό οπορτσουνισμό. Και τώρα αυτό που το ακούσαμε εχθές, γιατί ξεκίνησε από εχθές, είχαμε αλλαγή της θερμοκρασίας τουλάχιστον εχθές και σήμερα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα που ξεκίνησε από χθες και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν κυρίως σήμερα Τρίτη. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το παρελθόν μας. Ένα μέρος που κάποιες φορές επιστρέφουμε, μια φωνή που μας ακολουθεί, που κουβαλά μέσα σπίτια που αφήσαμε, πρόσωπα που μας έμαθαν να αγαπάμε και αυτές τις μικρές στιγμές που τότε μπορεί να έμοιαζαν λίγο ασήμαντες, αλλά σήμερα έχουν γίνει οι πιο πολύτιμοι θησαυροί μας. Ο χρόνος παίρνει ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να πάρει τη ζεστασιά μιας αγκαλιάς, το γέλιο μιας οικογένειας ή την αίσθηση ότι κάποτε όλα έμοιαζαν απλά, πιο όμορφα. Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, Χάρης Αλεξίου στη φωνή, η μουσική του Στάθη Δρογώση και ήταν το λιόμενο. Και τώρα παίρνουμε το λιόμενό μας και πάμε στη θάλασσα μια βόλτα.

Ένα όμορφο σπίτι στη θάλασσα, ο Γιάννικ, ένα νέο τραγούδι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το βιβλίο που έχουμε να σας προτείνουμε. Ένα ξεχωριστό βιβλίο που μας έρχεται από την Ιρλανδία και πράγματι είναι γεγονός ότι η Ιρλανδική λογοτεχνία έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να κατακτά μια σημαντική θέση στην παγκόσμια σκηνή και το βιβλίο που σας προτείνουμε σήμερα, το Βεστιάριο της Ηλέιν Γκάρβεϊ, το επιβεβαιώνει. Το Βεστιάριο είναι το πρώτο της μυθιστόρημα το οποίο φιλοδοξεί να μας ξεναγήσει στα άδυτα των παρασκηνίων του θεάτρου, σε όσα δηλαδή δεν βλέπουν οι θεατές και όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν πίσω από τις φανταχτερές σκηνές του Παλκοσένικου. Μια ευφυής και πρωτότυπη ιστορία γραμμένη με ειλικρίνεια που ισορροπεί μεταξύ ζεστασιάς και σάτυρας για την αποδοχή του παρελθόντος, για το θάρρος να αλλάξει το παρόν και τις αμφιβολίες για το μέλλον που έρχεται. Ένα βιβλίο που το επιβεβαιώνει όλο αυτό και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε. Η κυκλοφορία του νομίζω ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το Βεστιάριο λοιπόν της Ηλέιν Γκάρβεϊ και θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου σε εσάς που θα στείλετε το μήνυμα σας τώρα γράφοντας τη λέξη Βεστιάριο, το όνομα τεπώνυμό σας, την περιοχή σας και αριθμό κινητού. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και με τους νικητές θα επικοινωνήσω για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αγαπημένος Βασίλης Λέκας, Μάνος Χατζηδάκης, Άρης Δαμπαράκης, στίχοι που δεν περιγράφουν απλώς το χώρο προβολής ταινιών, γιατί το παλιό σινεμά εδώ λειτουργεί ως μεταφορά της μνήμης. Όπως μια ταινία μπορεί να προβάλλεται ξανά, έτσι και ο νους μας επιστρέφει ακούσια σε πρόσωπα, σε έρωτες και στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή μας. Και έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ημέρα Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 28 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα αυτού εδώ του μήνα. Και ποιος στη φροντίδα του ήχου? Κώστας Γεωργακόπουλος.

από τις αγαπημένες μας διασκευές, από τους Άνεμους, Σπασμένο Καράβι, εδώ με τον Δημήτρη Μπάση. Και τώρα θα πάμε στην κινηματογραφική μεταφορά της Οδύγησιας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, που δεν έχει προκαλέσει μόνο μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους του κινηματογράφου, αλλά φαίνεται πως έχει εξελιχθεί και σε ένα απρόσμενο πρεσβευτή της ελληνικής γλώσσας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σύμφωνα με ανάλυση γνωστής πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών που βασίζεται σε στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε μόλις ένα μήνα, αγγίζοντας περίπου τις 6.000 αναζητήσεις το μήνα, καθώς κορυφωνόταν η προσμονή για την ταινία που πραγματικά σπάει τα ταμεία. Παρότι η Οδυσσία γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια στην αρχαία ελληνική, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη της αρχαίας γλώσσας, όπως εξηγεί ο ειδικός στις γλωσσικές τάσεις της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Πολλοί επιθυμούν να γνωρίσουν τόσο τη γλώσσα του Ομήρου όσο και τα νέα ελληνικά, προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στη σημερινή Ελλάδα, τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις αναζητήσεις για μαθήματα ελληνικών. Στη Βρετανία έχουν ήδη πωληθεί σχεδόν 40.000 αντίτυπα της Οδύσσιας μέσα στο 2026. Αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μάλιστα, την εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, διατέθηκαν σχεδόν 5.000 έντυπα αντίτυπα, επιβεβαιώνοντας ότι η κινηματογραφική παραγωγή αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Ομήρου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιώργος Νταλάρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 20 λεπτά μετά τις 7 και λέω να κάνουμε μια μικρή βουτιά στην θάλασσα του χρόνου, να πάμε πίσω στο 1586, μια μέρα σαν αυτή, όταν ο Βρετανός Sir Francis Drake φέρνει στην Ευρώπη την πατάτα, την οποία βέβαια έχει φέρει από την Κολομβία. Επίσης, μια μέρα σαν αυτή, το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας κόβει το νόμισμα Φίνικ, ενώ το 1858 τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για την τακτοποίηση ενός προσώπου από τον William Herschel, έναν Άγγλο δημόσιο υπάλληλο στην Ινδία. Τέλος, το 1920, μια μέρα σαν αυτή, ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Αρχαία θέατρα, αυλές εκκλησιών, κάστρα, παραλίες και εγκαταλειμμένα λουτρά και παλιά βιομηχανικά κτίρια, όλα αυτά μετατρέπονται σε μουσικές σκηνές. Από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, 8 μουσικά φεστιβάλ σε νησιά και πόλεις της περιφέρειας συγκεντρώνουν σημαντικούς Έλληνες και ξένους ερμηνευτές. Το 11ο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στα Κουφονίσια από 17 έως 9 Αυγούστου είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους βρεθούν εκεί. Στη Λίμνο έχουμε το 6ο Κουρνός Music Festival από τις 2 έως τις 17 Αυγούστου, το μουσικό φεστιβάλ της Έγινας βέβαια, 20 χρόνια μουσικής δίπλα στη θάλασσα από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου. Έχουμε το 16ο Samos Young Artist Festival από τις 7 έως 14 Αυγούστου. Έχουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου και το φεστιβάλ, το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, διάλογοι μέσα στο χρόνο από τις 23 έως τις 4 Αυγούστου. Και το Διεθνές, ένα εξαιρετικό ακόμα μουσικό φεστιβάλ, 10ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ της Καλαμάτας από τις 24 έως τις 6 Σεπτεμβρίου από τις 24 Αυγούστου και το 5ο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης Δημήτρης Κρεμαστινός Μουσικές Ρίζες από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι δρόμους, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για το τελευταίο μας ραδιοφωνικό

0: θερίζεις της καρδιάς μου
1: ανθρώπου. Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Πολύ σωστά τα είπε η Μαρίζα Ρίζου. Να περνάμε καλά, να γελάμε συχνά, να μην μας βαραίνει η ανάγκη να γνωρίζουμε τα πάντα. Η ζωή εξάλλου γίνεται πιο όμορφη όταν αφήνουμε την ψυχή μας να πετάει ελεύθερη, γεμάτη όνειρα, χαμόγελα και στιγμές που αξίζουν. Γιατί όσο κρατάμε ζωντανή αυτή τη χαρά μέσα μας, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Εμείς θα είμαστε για πάντα νέοι, με καρδιά που αγαπά, ελπίζει και απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Γιανακόπουλος, Σακελάριος και Σουγιούλ στους στίχους και στη μουσική, Κορώνης Φιλάνδρος το τραγούδι και βέβαια και σαρανταρίσαμε και πενταρίσαμε και εξινταρίσαμε και υπάρχουν κάποιες φορές που συναντάς παλιούς συμμαθητές σου, παλιούς φίλους, πρόσωπα που κάποτε ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς σου, τους κοιτάς καλά καλά και σου γεννιέται η ιδέα, αυτή η σκέψη, τόσο πολύ έχω αλλάξει κι εγώ. Αναρωτιέσαι, απάντηση δεν παίρνεις εκείνη την ώρα τον εαυτό σου, γιατί προσπαθεί ο εαυτός σου να λιάνει τις γωνίες, να πει ότι εγώ δεν άλλαξα τόσο πολύ. Κάποτε η αλήθεια είναι ότι μετρούσαμε διαφορετικά το χρόνο, περιμέναμε με ανυπομονησία να μεγαλώσουμε, να έρθουν τα γενέθλια, να αλλάξει η ηλικία μας. Ένα καλοκαίρι τότε, τα παλιά τα χρόνια έμοιαζε ατελείωτο και μια χρονιά φάνταζε σαν αιώνας, και μετά, χωρίς να το καταλάβουμε, οι σελίδες άρχισαν να γυρίζουν πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.

Αυτή είναι η Λοκομόντο και ο πενιντάρης του Γιώργου Ζαμπέτα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και σκεφτόμουν τώρα, καθώς ακούγα το τραγούδι, αυτό που φοβόμουν πάντα μεγαλώνοντας ήταν ένα πράγμα, να μην γίνω τραγέλαφος με τα χρόνια. Ίσως κάποιος να πει τώρα και τι σημασία έχει, όμως έχει σημασία, γιατί πρέπει να κρύβουμε την ηλικία μας, όχι γιατί πρέπει να την κρύβουμε, όχι δεν πρέπει να σταματήσουμε να χαιρόμαστε τη ζωή, αλλά θα πω το εξής, ότι κάθε ηλικία έχει τη δική της ομορφιά και τη δική της χάρη. Για φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας να ντύνεται, να μην πούμε τώρα χρόνια, να ντύνεται όπως όταν ήταν 20 ετών. Δεν είναι θέμα μόδας ή κανόνων, είναι θέμα αρμονίας με τον εαυτό μας και με τον χρόνο που περνάει. Αυτό το λέω στους άλλους για να το ακούω και εγώ. Τώρα θα σας πάω στο κέντρο της Αθήνας και θα ακούσουμε και για τον Πλάτωνα και για τον Αριστοτέλη και για την τουρκοκρατία. Αυτή είναι η Σάντα Παλάμπρα, ένα κουβανέζικο τραγούδι από τους κουβανούς Σάντα Παλάμπρα. Το τραγούδι της Αθήνας. Είδατε, οι Κουβανοί έκαναν τραγούδια για τη χώρα μας, για την Αθήνα μας.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
2: Κέντρο αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εγώ σας Γεωργακόπουλος διευθύνει την ορχήστρα εδώ απέναντί μου. Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους, Γιώργος Χατζινάσιος, ήταν η Μαρινέλα του σήμερα, αλλά της δεκαετίας του 70. Εδώ βρισκόμαστε 7 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 8 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τα του καιρού. Και εχθές να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα πει και ανοιχτό το παράθυρο του δωματίου, έκανε λίγο κρύο, έφερνε κρύο από την Πεντέλη, οπότε σκεπάστηκα, έβαλα το κουβερτάκι, δεν έβαλα μπουφανάκι. Λοιπόν, καλοκαιρία και σήμερα, αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και σταδιακή ενίσχυση των βορειών ανέμων. Κάπως έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλου. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής ένα παρατεταμένο και ισχυρό καύσωνα, όπως η Γαλλία και η Ισπανία που δοκιμάζονται από ακραίες θερμοκρασίες και μεγάλες πυρκαγιές. Σήμερα λοιπόν προβλέπεται έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πολύ περιορισμένη πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά από το μεσημέρι, φτάνοντας στα 12 τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Πελοπόννησο υπάρχει περίπτωση να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς έως και μέτρη βόρειοι άνεμοι. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά με αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα. Αλλάζει ο καιρός. Άντε θα φθινοποριάσει και θα έρθουμε στα ίσια μας.

Εντάξει, οι καιροί αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς. Κάθε αλλαγή βέβαια είναι ένα νέο κεφάλαιο. Κάθε τέλος δεν λένε και μια νέα αρχή. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και εμείς συνεχίζουμε μαζί της, πιο δυνατή και πιο σοφή. Ήρθε και η φιλοσοφία της μέρας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για λίγο ακόμα, για πάρα πολύ λίγο ακόμα θα είμαστε παρέα.

0: αλήθεια είναι, η ζωή συνεχίζεται. Η εκπομπή μας όμως έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 για να πούμε παρέα την πρώτη καλημέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου για αυτές τις 2 ώρες μαζί σας, στη μουσική και στα λόγια ο Δημήτρης Μηδάνης.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, δεν κάνατε λάθος. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε. Αντώνιο Βιβάλτη ακούτε. Τέτοια μέρα έφυγε από την ζωή και είπα να ξεκινήσουμε με μία από τις πιο αγαπημένες μου μελωδίες. Είναι το Πρέστο από τις τέσσερις εποχές του, από το καλοκαίρι. Το Πρέστο με βιολί. 3 και 28. Άλλες 3 και μετά Αύγουστος. Άλλη μία και Πανσέλινος. Όπως και να έχει, με όποιο τρόπο μετράμε αντίστροφα. Για τις μικρές διαρκές διακοπές, για τις 2 μέρες, για τις 3, για τις 5, για τις 7. Αν είμαστε 7, είμαστε αρχόντες. Καλημέρα.

Φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 209, 209η ημέρα της χρονιάς. Σήμερα που γιορτάζει ο Ακάκιος, το μακαρόνι ανεμίσκο και η Ακακία και ο Χρυσοβαλάνης και η Χρυσοβαλαντία. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Είναι η μέρα που το Περού κήρυξε την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Στη Ρωσία είναι η μέρα της βάπτισης των Ρος και είναι και η μέρα του ναυτικού. Στις ΗΠΑ, εκεί θα πρέπει να είμαι σήμερα, είναι η μέρα της σοκολάτας γάλακτος. Πολύ αγαπώ. Και στον Άγιο Μαρίνο είναι η επέτειος της πτώσης του φασισμού. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 10 λεπτά και μετά τις 8 στο πρωινό της Τρίτης, στην 28η ημέρα του Ιουλίου. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε. Δεύτερο πρόγραμμα. Βόλτα, ελληνική ραδιοφωνία. Πάμε παρέα, πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Έβλεπα τις προγνώσεις του καιρού των επόμενων ημερών και της σημερινής μέρας. Μοιάζει η σημερινή να είναι πιο δύσκολη, τουλάχιστον για το Αλκανό πεδίο της Αττικής. Γύρω στις 3 το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα μείνει εκεί μέχρι τις 4-5, αλλά αυτή μοιάζει να είναι η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας. 36 μέγιστη αύριο, 34-33 μέχρι την Κυριακή. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει 28 βαθμούς Κελσίου, 27 δείχνει το θερμόμετρο στην Πάτρα, 30 σε Ηράκλειο Χαλκίδα, 21 βαθμούς Κελσίου Γιάννενα, εκεί πρέπει. Λάρισα 27, Καλαμάτα 29, Καβάλα 27 και Κόρινθος επίσης 27 αυτό. Κατά τα λοιπά, αν δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, βλέπουμε ότι ενισχύονται τα μελτέμια μέχρι το Σάββατο. Διάβαζα την πρόβλεψη της μετεωρολόγου της ΕΡΤ εδώ, της κυρίας Νικολέτας Ζιακοπούλου. Μιλάει για σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο. Μέχρι 7 θα είναι τα μποφόρα αύριο στο Αιγαίο. Από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο θυελώδης βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ. Θα έχει και ρυπέσεως και 9 μποφόρ εκεί στο Καβοντόρο και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις Γιάννη μου τι είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κοίτα να δεις Γιάννη μου τι βρίσκεται ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η τραγική ιστορία με την φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, εκεί στην Κορινθία. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, μια γυναίκα τραυματίστηκε. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημιουργία εκρηκτικού μείγματος κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν, να διερευνήσουν τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος. Είχαμε την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είχαμε διαφοροποιήσεις, δεν είχαμε την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των διατάξεων που αναθεωρούνται. Την ιστορία στη Σύρο με την γυναίκα που χάνει τη ζωή της, που τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Οι αρχές ψάχνουν στα κινητά της και στα κινητά του ζευγαριού στο σπίτι του οποίου προσπάθησε να μπει η γυναίκα. Μέση Ανατολή, κουβέντες, επιθέσεις. Είχαμε και νέα εγκόμια Τραμπ στην Τουρκία και στο βάθος τα F-35. Ισπανία, Γαλλία και τις τελευταίες μέρες και η Σκωτία στα Highlands είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πολλές φωτιές, πολλές σημαντικές πυρκαγιές. Νομίζω οι πιο σημαντικές στη σύγχρονη ιστορία και των τριών χωρών. Τα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεγκτα. Οι δυνάμεις ασφαλείας και η έκτακτη ανάγκη είναι απολύτως, είναι πλήρως κινητοποιημένα. Συνεχίζουν το πάρα πολύ δύσκολο έργο τους. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Μαυρίζει και η δική μας καρδιά εδώ, γιατί θυμόμαστε τα δικά μας.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελάω.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Λοιπόν, πολλές καλημέρες, αρχίζω και ανταποδίδω. Παίρνω ανάσα βαθιά. Καλημέρα στην Καστοριά, την Αστυπάλαια, το Πέραμα, την Άωσα, την Κο, τη Βιέννη, το Γαύρο, τη Καλαμπάκα, στην Κέρκυρα. Χαίρετε στη Λέσβο και στα Παράκυλα και στην πόλη της Μυτιλίνης. Καλημέρα στα Αντικήθυρα, τη Έρε, στη Δράμα. Σύμπασα, η Σιτία, η Κρήτη δίνει το παρόν. Σιτία, Λασίθη, Σφάκα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Καλημέρα στο Καρβούνι και στην Κυπαρισία, στη Ρόδο, στο Αμίντεο, στη Θεσσαλονίκη, το Άργος και εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλημέρα στην Άφισα, τη Βελγοστή, το Μιλάνο, το Τούρνου Μαγκουρέλε στη Ρουμανία, τη Τζιά και τον Πύργο που έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Το Γαλάτσι μέχρι τα Εξάρχεια, τον Άλυμο μέχρι την Κεσαριανή, από το Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Χαίρετε και στα Μελίσια και στην Καλυθέα και στον Οροπό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σύνδεση του δεύτερου Mert News Radio 105,8. Τίτλοι, επιστρέφουμε. Λίγη ακόμα βόλτα, λίγο ακόμα δεύτερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράκ και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

λοιπόν, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί με καράβια και μετακινήσεις, σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί με αεροπλάνα και μετακινήσεις, σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί σε εθνικές οδούς με αυτοκίνητα και μετακινήσεις. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε λίγοι. Λίγο να μιλάμε, λίγο να φωνάζουμε, λίγο να διαμαρτυρόμαστε, λίγο αυτές οι διαμαρτυρίες να γίνονται γραπτά, να μένουν, γιατί τα γραπτά μένουν, για να λίγο να αρχίσουν να ανησυχούν όσοι είναι πάρα πολύ ήσυχοι και μας ταλαιπωρούν. Αυτό είχα να καταθέσω. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Το τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου, η διασκευή του συγκροτήματος της μπάντας Νομάδες, μαζί και ο Γιώργος Νταλάρας. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα τον νου. Πέρυσι τέτοιο καιρό γινόταν ο κακός χαμός με τις καταγγελίες για πώς το λένε, κόλλησα τώρα, ψάχνω να βρω τη λέξη και δεν τη βρίσκω. Ας πούμε για ξαπλώστρες, ας πούμε για ομπρέλες, ξεκόλλησα. Από πέρσι υπήρχε μια τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες και από εκεί και μετά άρχισε η ιστορία drone. Και όχι ότι και ότι, υπάρχει ένα μάτι του ουρανού που χειρίζονται επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Και τα drone κάνουν βόλτες και βλέπουν και καταγράφουν, και από εκεί και μετά τεκμηριώνονται καταπατήσεις και γενικώς παρανομίες. Πέρσι έγινε ο κακός χαμός. Φέτος μοιάζει να έχει λίγο συμμαζευτεί το πράγμα. Το τελευταίο Σαββατοκυριακό τα drone πετάγανε πάνω από τις παραλίες της Πάρου. Και είδαμε και πρόστιμα και είδαμε και λουκέτα και πολλά βλέπουμε. Καλό είναι να τα λέμε αυτά που βλέπουμε. Όπου δεν μπορεί το κράτος να επέμβει, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει απόλυτη καταπάτηση παραλίας. Δικές μας είναι οι παραλίες. Μην μπερδευόμαστε. Έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Δικές μας είναι οι παραλίες. Όχι δικές τους. Τελεία.

Λοιπόν, έχω μαζέψει 2-3 ειδησούλες που έρχονται από την Ιφίλιο, από τον κόσμο, και έχουν να κάνουν με το λόγο, έχουν να κάνουν με τις λέξεις, έχουν να κάνουν με τα κείμενα. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στην Σουηδία. Η Σουηδία επιστρέφει στα βιβλία, επιστρέφει στη γραφή με το μολύβι και το στυλό, μετά από πολλές δεκαετίες επενδύσεων στην ψηφιακή μάθηση. Για πάνω από 20 χρόνια η Σουηδία ήταν το πρότυπο της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, και τώρα αλλάζει. Και δεν είναι συμβολική αλλαγή, ούτε αποτελείται από κάποιες μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Χρηματοδότησε την αγορά νέων σχολικών βιβλίων με 685 εκατομμύρια κορώνες και προβλέπει και άλλα 500 εκατομμύρια κορώνες, έτσι ώστε κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση σε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας της Σουηδίας, ξεκαθάρισε ότι τα παιδιά έως και 6 ετών θα χρησιμοποιούν μόνο σελίδες, χαρτιά, καθόλου ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι βλέπουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες ευθύνονται, οι οποίες προκαλούνται από ό,τι έχει να κάνει με ψηφιακή πληροφορία, ψηφιακή ενημέρωση, ψηφιακό διάβασμα κτλ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, στη Βρετανία, στην Οξφόρδη άνοιξε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται περιγράφεται ως ρομάνταση. Δηλαδή, είναι το πρώτο βρετανικό βιβλιοπωλείο που είναι αφιερωμένο σε βιβλία που έχουν να κάνουν με έρωτα, έχουν να κάνουν με φαντασία, έχουν να κάνουν με book talk, με ένα αναγνωστικό πάθος που δεν θέλει πια να απολογείται. Δεύτερο κρατούμενο. Τρίτο κρατούμενο, πού πάω? Πάω στην Ταϊβάν. Ένα μπλουζάκι που επάνω γράφει «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου» έχει γίνει σύμβολο αντίστασης στη χώρα. Αφορμή ένα βιβλίο που οι αρχές θεώρησαν ύποπτο και άρχισε να πωλείται από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο, και άρχισαν σαν να συλλαμβάνονται οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων για αυτό το βιβλίο που έχει εξαφανιστεί από τα ράφια της Ταϊπέη. Επομένως, το μπλουζάκι που πλέον είναι trend και που πλέον δείχνει ένα κομμάτι αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση της Ταϊβάν, είναι αυτό που γράφει «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου». Τι μπορεί να σου κάνουν τα κείμενα, τι μπορεί να σου κάνουν οι λέξεις, τι μπορεί να σου αλλάξει όλο το μυαλό. Μια πρόταση, μια κουβέντα, μια σκέψη, μια παράγραφος, ένα βιβλίο. Τι.

Πολλές καλημέρες. Παίρνω φόρα και αρχίζω. Ανταποδίδω. Να φτάσει μια καλημέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στους Γαργαλιάνους και στη Δορκάδα, στη Φολέγανδρο. Χαίρετε στην Εύβοια, τη Βόρεια Εύβοια και τον Κοτσικιά. Καλημέρα στην Τρίπολη, τη Ζάκυνθο, την Πτολεμαϊδα, την Τίνο, τη Μεσοράχη των Σερών και την Κάρπαθο. Τη χώρα της Νάξου, τα Καμένα Βούρλα, το Μόλιβο, τα Γιάννενα, τη Σάμο, το παλιό Καρλόβαση και τις Μανολάτες. Χαίρετε στην Έδεσα, στα Κύθυρα, το Μύτικα, εκεί στην Ατολοκαρνανία, την Άρτα και τον Νεοχωράκη, τον προφήτη Ηλία εκεί στη Βιωτία, τη Δράμα, την Αδριανή, το Παγκράτη. Να φτάσει από εκεί μια καλημέρα στη Δυτική Γορτινία και στην Αρκαδία. Χαίρετε στα Μελίσια, στην Οδό Αριστοτέλου, στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα και στην Παιανία. Βόλτα τέλος πρώτης ώρας, έχουμε άλλη μια μπροστά μας. Δεύτερο πρόγραμμα όπως και να έχει. Καλημέρα, παιδες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
5: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλο πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκίνησε με Βιβάλτη, γιατί τέτοια μέρα το 1741 έφυγε από τη ζωή Αντώνιο Βιβάλτη. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με Johann Sebastian Bach, γιατί και αυτός έφυγε τέτοια μέρα το 1750. Και τι, Bach, Allegro assai, είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σονάτας για σόλο βιολί, αριθμός 3, συντομίζωνα. Είπαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς και την πρώτη ώρα της εκπομπής και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο σαν έκπληξη, λίγο σαν κάτι που δεν περιμένετε, λίγο σαν αλλιώς, λίγο κάτι διαφορετικό. Διαφορετική είναι και η κατάσταση στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε Σπύρο Νικολαίδη και Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαργαρίτα Μεντιλινέου στο μικρόφωνο. Δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας, αλλά οι πιο παλιοί τους ξέρετε. Καλό είναι να τους μάθετε και οι καινούργοι. 2 10 60 13 168 και 169. Τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται μέσω Viber εδώ στο στούντιο. Πολλά και ευχάριστα. Πριν που έλεγα για τις περιοχές και έλεγα καλημέρες που ανταποδίδω κτλ. Μου ήρθε ένα μήνυμα από το Βερολίνο που λέει: αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι το Happy Traveler.

επειδή τηλεφωνήσατε και ρωτήσατε. Ναι, είναι η Κατερίνα Πολέμη. Ναι, είναι η διασκευή στο τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λουίζου. Ήταν αυτό το χελιδόνι και αυτό το αχ πριν από το χελιδόνι. Από εκεί να ευχηθώ από καρδιάς καλημέρα και χρόνια πολλά στη Στέλλα που έχει τα γενέθλιά της. Και νομίζω ότι της πάει αυτό, τούτο εδώ. Μια φορά και έναν καιρό το έγραψε ο Τάσος Ποταμιάνος, μια φορά και έναν καιρό το τραγούδησαν η Μόρφο Τσαϊρέλη και η Ελένη Σαλγοπούλου. Για μέθεις με ένα καλοκαίρι για όλους.

γεγονός ότι με έναν τρόπο συντονιζόμαστε και συνεννοούμαστε και τις μοιραζόμαστε αυτές τις καλές ειδήσεις. Τώρα έστειλε η Γιούλη, ας πούμε, μία είδηση. Παγκόσμια πρωτιά στην Ιταλία. Γιατροί μεταμόσχευσαν πρώτη φορά οχρά κοιλίδα και αποκατέστησαν την όραση μιας 67χρονης. Με κοιτάει, Άντρη. Ναι, οχρά κοιλίδα. Λοιπόν, ιστορική σελίδα στην οφθαλμολογία γράφτηκε στην Ιταλία τις προηγούμενες μέρες. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μεταμόσχευση οχράς κοιλίδας του κεντρικού τμήματος του αμφιβληστροειδούς. Και το είπα χωρίς αρδάμ. Η πρωτοποριακή επέμβαση χάρισε ξανά την όραση σε μια 67χρονη γυναίκα, η οποία δεν έβλεπε τα τελευταία 5 χρόνια. Δημιουργεί προφανώς νέες ελπίδες για την αντιμετώπιση σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων. Ανακοινώθηκε το επίτευγμα από το νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνου. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια παγκόσμια πρωτιά που ανοίγει νέους δρόμους στην αποκατάσταση της όρασης. Αυτά τα ωραία να τα μοιραζόμαστε. Έτσι να έχουμε λίγο να νιώθουμε μια ανάταση, ρε παιδί μου. Ένα

όνειρο που φεύγει η ζωή, μέσα στο όνειρό μου είσαι και εσύ. Αυτό που ακούσαμε τώρα από την Μαρία Δημητριάδη είναι ένα από τα υπέροχα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Σταυριανός και μάλιστα είναι και από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, από την Έρημη Πόλη, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1982. Μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες που έλειπα, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυριανός, τόσο ήσυχα όσο ζούσε. Τόσο ήσυχα όσο έγραφε. Ένας πολύ γλυκός, ένας πολύ διακριτικός, ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και μουσικός και συνθέτης και στιχουργός και πανεπιστημιακός, φιλόσοφος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Φλόρινα. Πόσα πολλά ωραία τραγούδια έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός.

Νομίζω ότι κυκλοφόρησε πάνω από 10 δισκογραφικές εργασίες. Συνεργάστηκε και με ποιον δεν συνεργάστηκε, από τον Μάνο Χατζηδάκη για τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέχρι τον Νότι Μαυρουδί, τη Μαρία Δημητριάδη που την ακούσαμε, τον Παντελή, τον Θαλασσινό, την Ελικερία, την Άννα Βενετσάνου, την Αναστασία Μουτσάτσου, τον Μανώλη Μητσιά, τον Γιώργο Ταλάρα, τον Πάνο Κατσιμίχα. Δεν υπάρχει ιεραρχία τώρα. Τα ονόματα έτσι όπως τα θυμάμαι τα λέω. Τον Βασίλη Λέκα, τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον Μίλτο, τον Πασχαλίδη τον είπα. Την Ελένη Βιτάλη δεν την είπα. Να, γιατί δεν την είπα.

κοντά με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

έχω να χάνομαι φτιάχνοντας το αύριο και προορισμούς. Δρόμους περοπάτησα, πόρτες που άνοιξα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση νέου κύματος καύσωνα. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στην Κορινθία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις δρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Φιλιά Ρετζίνα και Λαϊκό Τσατσά, 10 παρα 25 το πρωί. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει η μέρα. Ανταποδίδω καλημέρες. Να φτάσουν στην Άπολη Θεσσαλονίκη και στο Άγιο Πνεύμα των Σερών. Καλημέρα στο Βερολίνο και τη Φλόρινα, το Αρχονταρίκι εκεί στη Χαλκιδική, στον όρομο της Παναγίας. Γκαπκούπι, πόρτες, τι γίνεται. Καλημέρα στη Νότια Γορτινία με τη Θέα στον Αλφιό, στη Σίμη και τη Χαλκίδα, στην Πάρο, στη Λάρισα, στην Αναστασία των Σερών, στην Αμφιλοχία. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί, να φτάσει στη Ραφίνα. Χαίρετε στην Αρκίτσα, στη Φιώτιδα, για Σθανό. Καλημέρα στα Χανιά, στην Κεφαλονιά, στην Αγόριανη του Παρνασσού, την Κέρκυρα, την Τζιά, τον Αγιόκαμπο της Λάρισας, το Λάδο Ναποταμό και στην Πελοπόννησο. Κοζάνη, Πάτμος, Γαστούνη, Κόρινθος, Παλαιοσέλη, Πορτοχέλη, Αθήνα, γειτονιές από Λένορμαν μέχρι Πλατεία Βικτωρίας, από Νέα Μάκρη μέχρι Καμίνια. Χαίρετε στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα και στα Εξάρχεια, καλημέρα στο Παγκράτη, Παγκρατάρα, καλημέρα και στα Ηλίσια. Χαίρετε στον Κολονό και στην Οδό Λένορμαν.

Κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκοφιλί να φτάσει μέχρι τις παραλίες της Νάξου, που εκεί μου είπατε ότι έχετε θέματα πολλά, που εκεί μου είπατε ότι ακόμη δεν έχει περάσει το ντρόν για να καταγράψει τις παραβάσεις στις παραλίες με τα τραπεζοκαθίσματα και τις ξαπλώστρες και αυτά. Είχαμε στην Πάρο διαμαρτυρία πολιτών για τα ομπρελοκαθίσματα στην Τρυπητή, που για πρώτη φορά φέτος μισθώθηκε από ιδιώτη. Έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλη κουβέντα πάλι και καλά κάνουμε και μιλάμε. Επανέρχομαι στο θέμα γιατί επανήλθατε κι εσείς. Καλά κάνουμε και μιλάμε. Όσο μιλάμε, κάτι μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει όταν, ξέρετε, μένουμε στη σιωπή.

Το άκου Δασκαλόπουλο και του Μίμη Πλέσσα. Αυτό με τη φωνή της Αλέκας Μαβίλη. Αυτό ήρθε μπροστά μου μια είδηση τώρα, η οποία με έχει θυμώσει πάρα πολύ. Θα την διαβάσω όπως είναι. Την είδα στο site του πρώτου θέματος. Ο τίτλος είναι, άκου Άντρη, ο Μητσιάς απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά του Γκάτσου επειδή ο γιος του Χατζηδάκη απαγόρευσε να τον τραγουδήσει. Στο Δίον. Αυτό στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά. Το λες απρόοπτο, την απαγόρευση τη λες και απρόοπτο, δεν ξέρω αν τη λες απρόοπτο. Ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε και ο ίδιος επάνω στη σκηνή, εκεί στο Δίον, υποχρεώθηκε για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που τραγουδάει το Γιάννη το Φωνιά να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο κοινό βρισκόταν και η Αγαθή Δημητρούκα, η ποιήτρια και διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, που επιμελήθηκε το πρόγραμμα της συναυλίας του Μανώλη Μητσιά, που διάβασε ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου από την πλευρά του Γιώργου Χατζηδάκη. Το σημείωμα έλεγε ότι οι λόγοι απαγόρευσης έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η χρονιά έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για το Χατζηδάκη, και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του συνθέτη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Άρχισε ο κόσμος να φωνάζει. Η κυρία Δημητρούκα πρόσθεσε ότι η εν λόγω απαγόρευση εστάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Κούνατε το κεφάλι σας. Οκ. Και τώρα θα ζήσουμε, είπε η κυρία Δημητρούκα, όλη μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, που γράφτηκε για εκείνον, αλλά θα τον απαγγείλει. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό, που γράφτηκε για μένα, είπε η κυρία Δημητρούκα, από τον Γκάτσο και του Χατζηδάκη, που εγώ δεν θα το τραγουδήσω. Που εκείνος δεν θα το τραγουδήσει, που εγώ θα το απαγγείλω, ενώ θα έπρεπε να το τραγουδάω. Ερωτήστε το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν καταλαβαίνω μια ξεκάθαρη απάντηση. Ξέρω ότι αυτό είναι μια σειρά νέων επεισοδίων. Είδαμε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει από το φθινόπωρο και μετά. Τι άλλα νέα? Στο ραδιόφωνο το παίζουμε όμως. Μπορούμε.

αυτό το κομμάτι με τις απαγορεύσεις, αυτά τα κομμάτια με τα εξώδικα, νομίζω ότι μας έχει τσακίσει όλους. Δηλαδή βλέπω και τα σχόλιά σας, ακούω και τη φωνή σας στο τηλέφωνο. Οι απαγορεύσεις, από όπου και αν προέρχονται, πρέπει να έχουν, τι να πω τώρα, μια εξήγηση, ένα καλό λόγο, πρέπει να έχουν ουσία. Τώρα, το να απαγορεύεις στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τραγούδια που γράφτηκαν για εκείνον από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Κάτσο, νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε λογική. Πέρα από κάθε λογική μιλάμε για τον Μανώλη Μητσιά. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Για τον Μανώλη Μητσιά. Παιδιά.

Αυτά για τα λάθη, αυτά για τα σωστά. Να φύγουν τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στην Αναστασιά, στη Λίγουσα Τόρνος, των Σερών, στα Γιάννενα εκεί στη Λίμνη. Χαίρετε στη Θήβα, τον Μπόρο, την Πύλο, τη Θεσσαλονίκη και τη Βάρβα, τη Μιλιά του Μετσόβου, την Αλεξανδρούπολη, τη Φολέγανδρο, τη Φρουσούνα Αργολίδα στην Κεφαλονιά, το Παλαιοσέλι στα Γιάννενα, τη Δοδόνη επίσης στα Γιάννενα. Και εδώ την Αθήνα με τις γειτονιές της, από τον Άλυμο μέχρι τον Νημητό, το Πολύγωνο, το Καβούρι, την Αιωνία, τους Άγιους Ανάργυρους, το Γέρακα και την Ανάβησο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σπύρος Νικολαίδης, Μαργαρίτα Μητυλινέου, Ερικίντζου χαίρεται. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδη στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα στα Νέα Μουδανιά στη Θεσσαλονίκη. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δίνει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια Θάλιας Ματίκα ανεβαίνει απόψε στο Θέατρο Βράχων για να μεταφέρει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία αγάπης, τις σχέσεις και την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση. «Τρέξε Λόλα, τρέξε», το εμβληματικό φιλμ του Tom Tykwer, επέστρεψε στην αίθουσα 26 χρόνια μετά την πρώτη προβολή, συνδυάζοντας πρωτοποριακή αφήγηση, animation και ένα τέκνο soundtrack. Η θεατρική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει «Το ένα παιδί μετράει τάστρα» του Μενέλα Ουλουντένη, η διαχρονική ιστορία που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους για το δικαίωμα στο όνειρο, απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης στη Χαλκιδική. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, που είστε, γιατί είστε εκεί που είστε, γιατί θα θέλαμε να είμαστε κι εμείς εκεί που είστε, και όλα αυτά τα υπέροχα. 5 λεπτά μετά τις 10, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε σταθεροί. Η βάση μας είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το 10 με 12 που ανήκει στα απλά και στα αγαπημένα, και με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την χαρά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το δίωρο μας ανήκει δικαιωματικά και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία ως τις 12 το μεσημέρι που θα είμαστε μαζί. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Σπύρο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα Εράκη. Άντρη Βασιλιάδου, σαν αεράκι ακούστηκε αυτό. Εράκι. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με Idols και σου δώσα την αγάπη μου. Και αν θέλουμε να προσθέσουμε και ένα όνομα στο τέλος, σου έδωσα την αγάπη μου, Σάντι.

βέβαια, τώρα έχει μεγάλωσει γενιές το γκρίζ, έτσι δεν είναι? Βέβαια, τώρα έχει μεγάλωσει γενιές το γκρίζ, έτσι δεν είναι?

εννοείται ότι κυρίαρχη θέση στο τηλεφωνικό κέντρο έχει πάντα η μία και μοναδική Ερυγκίνησο. Από εκεί και πέρα τα μηνύματά σας έρχονται και στο Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Η αναζήτηση παρακαλώ πολύ να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Έτσι θα μας βρείτε και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια μεγάλη μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη μεγάλη παρέα.

τραγούδι του Μανώλη Φάμελου αυτό, έτσι όπως ήρθε με μια διασκευή από την Σίλια Κατραλή, και βέβαια έτσι είχαμε και την ερμηνεία του τραγουδιού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ήταν ένα σοκ πριν, γιατί παρακολουθούσα τα όσα έλεγε η Μαργαρίτα Μητυλινέου σε σχέση με Ιω Χατζηδάκη, απαγορεύσεις και τα λοιπά. Είναι η στιγμή που γουρλώνεις τα μάτια και λες αλήθεια τώρα, το ακούω εγώ τώρα αυτό που ακούω, και όμως το ακούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, προφανώς και κρινόμαστε από τις πράξεις και από τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων, εκτός πια και αν δεν μας νοιάζει καν, είτε θα κρυθούμε είτε δεν θα κρυθούμε, είτε τι λένε οι άλλοι, φτάνει να κάνουμε εμείς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που θέλουμε, και δεν ξέρω και τι, που αποσκοπεί εν πάση περιπτώσει. Στην περίπτωση πάντως της απαγόρευσης από Ιω Χατζηδάκη στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει Χατζηδάκη και Γκάτσο και Γιάννη Φωνιά, που ξέρω εγώ, όποια πέτρα και να σηκώσει, άμα πίσω Γιάννης ο Φωνιάς θα σου πει Μητσιάς, και άμα ξέρω εγώ, ναι, και άμα πεις Μητσιάς πες μου ένα τραγούδι, θα πεις ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ακραίο, όχι, έτσι είναι. Αν ήμουν στη θέση του Ιού, εν πάση περιπτώσει, θα σκεφτόμουν και λίγο, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο που με ευλόγησε με τον θησαυρό της ύπαρξής του και της δημιουργίας.

του. Πώς θα ένιωθε αν το άκουγε αυτό? Δηλαδή αν ξυπνούσε μια μέρα και άκουγε ότι ο γιος μου, ας πούμε, απαγορεύει στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι, να ερμηνεύσει έργα δικά μου και τα λοιπά. Και ξέρετε, δεν κατάλαβα και ακριβώς το λόγο. Δηλαδή ότι είναι χρονιά αυτό και τα λοιπά, που γίνονται συναυλίες και άρα αυτές οι συναυλίες δεν, και που θα ενταχθούν και πώς έπρεπε να... Τρέχα γύρω. Δηλαδή αν πάει η Γαλάνη, ας πούμε, να πει την Αθανασία αύριο κάπου, φάει πόρτα.

Αυτό θα το έλεγε κανείς, πέρα από το ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι βέβαια της Ελένης Φωτάκη και του Μίνου Αμάτσα, ότι είναι ένα τραγούδι εκτός τόπου και χρόνου, διότι ούτε βροχές έχουμε, είμαστε στα τέλη του Ιουλίου, όμως τα καλά τραγούδια είναι παντός καιρού. Έτσι λοιπόν, Σωκράτης Μάλαμας από την τηλεοπτική σειρά της Ερτ Καρτ Ποστάλ, εγώ σ' αγάπησα το Μάη. Τι θέλει εδώ με τις βροχές σου.

Είστε χυμαρός σε ό,τι έχει να κάνει με απαγορεύσεις. Είναι και άσχημη λέξη, παιδί μου. Απαγορεύω να παίξω, δηλαδή να πεις το τώρα. Απαγορεύω. Πας περιπτώσει, θα μου πεις τι έγινε, Βασιλιάδου, πάλι θα γκρινιάζεις έλεος πια. Παιδιά, δεν φταίω. Θα γκρινιάξω και για κάτι άλλο τώρα. Το παρατηρώ κάθε πρωί, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποιοι, πολλοί, όχι λίγοι, έχουν αποφασίσει να καταργήσουν το ανθρώπινο δυναμικό στα ταμεία. Θες να είναι τα ταμεία των πολυκαταστημάτων, θες να είναι τα ταμεία των σούπερ μάρκετ, θες να είναι τα διόδια από τα οποία περνάω κάθε πρωί. Αυτό είναι ένα θέμα. Και σιγά σιγά κλείνουν τα ταμεία που έχουν ανθρώπους μέσα, υπαλλήλους, και γίνονται περισσότερα αυτά που περνάς με το πομπό, πες το σωστά, πομπό. Λοιπόν, τώρα, από τη μία είναι αυτό, έτσι. Εγώ επιμένω και χωρίς πομπό να κάθομαι στις ουρές και να περιμένω. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί οι οποίοι ξέρουν από χθες, ρε παιδί μου, ότι σήμερα θα περάσουν το πρωί από τα διόδια. Λοιπόν, και θέλουν να πληρώσουν και με μετρητά. Μέχρι εδώ πάρα πολύ καλά. Πότε βρίσκουν τα λεφτά που είναι να πληρώσουν? Όταν φτάσουν στα διόδια, τότε αρχίζουν να ψάχνουν, να ψαχουλεύουν, να κάνουν πρόσθεση σεν το σεν εκείνη την ώρα, μέχρι να μαζέψουν το ποσό και να το δώσουν. Ή θα δώσουν ένα πενιντάρικο. Μου πεις, υπάρχουν ακόμα πενιντάρικα? Υπάρχουν, το συζητούσα χθες και με τον Χρήστο τον Παπαμιχάλη, που πρόκειται να αλλάξουν τις ζωγραφίτσες πάνω στα χαρτονομίσματα. Του λέω, τι ψάχνονται για 200 ευρώ τώρα και κάτω στα... Μέχρι πενιντάρικο, παιδιά, μέχρι εκεί αναστατωθείτε. Μετά από εκεί και πέρα ποιος ασχολείται? Και δίνουν 50 ευρώ εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, άμα δεν έχουν, άντε εντάξει, αυτό να το δεχτώ. Αλλά όλη αυτή την καθυστέρηση που υφιστάμεθα όλοι οι υπόλοιποι και περιμένουμε στην ουρά και μετράμε και εμείς σεν το σεντ, ας πούμε, για να μαζέψουν το ποσό και να το δώσουν, συγγνώμη κιόλας, αλλά το θεωρώ απαράδεκτο. Θεωρώ ότι δεν με σέβεσαι εκείνη την ώρα. Είναι πρωί, γίνεται χαμός, πάνε όλες τις δουλειές τους και εσύ τσιμι τσιμι. Κάτσε την προηγούμενη. Μάζεψε τα, βάλτα εκεί στο υποτιθέμενο τασάκι, δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Βάλτα εκεί να είναι έτοιμα να τα δώσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος» για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή ήταν η αχερουσία, ήταν το Φίπου Δελβοριά και ήταν η Νεφέλη Φασούλη στην ερμηνεία του τραγουδιού. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 10, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εκεί δηλαδή που συναντάμε την επικαιρότητα. Μας ζήτησαν πολύ ευγενικά να σταματήσουμε και να συναντηθούμε. Ποιοι ζήτησαν? Οι Ιρανοί. Από ποιους ζήτησαν? Από τους Αμερικανούς. Έτσι λέει ο Τραμπ τουλάχιστον. Ναι, αλλά η Τεχεράνη τι λέει? Θα σας πω, διαψεύδει και τοποθετείται. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στη ΣΥΠΑ να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης. Και το Βόρειο Ιράκ, να σας πω ότι έχει μπει στο κάδρο των drones και των ενεργειακών στόχων, αφού δέχθηκε η Ιρανική επίθεση το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας. Γαλλία και Ισπανία δεν φτάνει που καίγονται τόσες μέρες. Τώρα πρέπει να αναπτύξουν ταχύτητα υπό την απειλή νέου καύσωνα. Πραγματικά αυτό το καλοκαίρι για αυτούς τους ανθρώπους μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί εφιαλτικό, thriller. Σε αυτό το μαύρο κάδρο τώρα μπήκε και η Ιταλία με δασική πυρκαγιά στην περιφέρεια της Απουλίας. Και 38 και μποφόρ και αφρικανική σκόνη για εμάς σήμερα. Αν δεν το ακούσατε ήδη, ακούστε το τώρα. Ο οδηγός τραμ οδηγούσε χωρίς παπούτσια και κάπνιζε την ίδια στιγμή. Για να του λένε είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Θα το ασκηθούν πειθαρχικά μέτρα, λένε, για να δούμε. Αφού έχει επιδότηση το ντίζελ, θα βάζω ντίζελ. Α, πηγαίνω εκεί, θα βάζω ντίζελ. Από 1η Αυγούστου έχω χρόνο να το προετοιμάσω ψυχολογικά. Ποιο? Το ρεζερβουάρ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστοφερ Νόλαν τα είπαν χθες διαδικτυακά. Γιατί πράγμα? Για την ταινία. Για τον Όμηρο. Για όλα αυτά. Τώρα είναι δυνατόν να με ρωτάτε αν ξέρω? Δεν ξέρω. Αν, ας πούμε, ο Μπερτολούτσι είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον Ντενγκ Σιαοπίνγκ το 1987, όταν έγινε η ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας». Πού να ξέρω.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε καλημέρες. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Καλημέρα στο παραδείσι της Εύβοιας, στον Ναύπλιο και τη Χαλκιδική, την Καβάλα, τον Άγιο Ευστράτιο. Καλημέρα στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης και την Ηλιούπολη, τη Χρυσή Αμμουδιά της Θάσου. Τέτοια μας λέτε και μας ξεσηκώνετε. Καλημέρα στις Σέρες και τον Αλμυρό, τους Αμπελόκηπους, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και Γαλάτσι. Ρέθυμνο, Άργος Ορεστικών. Είναι η Κωμόπολη με το ονοματεπώνυμό της. Έτσι μας γράφει. Άργος Ορεστικών. Πώς λέμε, δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα στην Κοζάνη, τη Σαντορίνη, τη Λάρισα, τη Θήβα, τα Τρίκαλα, το Κυπαρίσι, το Μόναχο. Επίσης, θέλω όλοι μαζί να πούμε χρόνια πολλά στη Φωτεινή. Γίνεται 8 σήμερα. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, και ευτυχισμένα, και να σε χαίρονται οι γονείς σου. Καλημέρα στο Σβάμπαχ, 21 βαθμοί εκεί. Καλημέρα στον Κρόκο της Κοζάνης και την Ιθάκη, την αγαπημένη. Επίσης, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ένας ακροατής που είναι καθόδον λέει, καλημερίζει, τα βάλε μαζί μου, δεν πειράζει. Λέει να μην προσβάλλω με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που δεν έχουν το e-pass. Μα σας είπα, ούτε εγώ έχω e-pass. Ίσως δεν καταλάβατε καλά. Δεν πειράζει, μπορεί να μην το εξήγησα εγώ καλά. Ούτε εγώ έχω e-pass. Και δεν έχω και στο μυαλό μου. Είπα, κάθομαι στην ουρά και εγώ μαζί με όλους τους άλλους. Αυτό που είπα είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι ώστε να μην καθυστερούμε τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτό και μόνο. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Άλλος φίλος μας εδώ λέει, και καλά, άντε να περιμένουμε και στην ουρά. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι προφανώς κάθε μέρα είναι οδηγός και κάθε μέρα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Τους αφηρημένους που πάνε, μπαίνουν στην λωρίδα e-pass ενώ δεν έχουν το πομπό αυτό. Δεν έχουν το e-pass, μπαίνουν σε αυτές τις λωρίδες. Βλέπουν πιο άδειες, είναι επιθελκτικές, είναι η αλήθεια. Και μπαίνουν εκεί και μετά αναγκάζονται να κάνουν όπισθεν. Και μετά, αν έχουν και άλλους πίσω, όλοι μαζί όπισθεν κτλ. Καλημέρα στο Παλιό Φάλερο. Καλημέρα και στην Μεσίνη. Τα είπα όλα, όχι. Έχω και Ηλιούπολη και Κέρκυρα και Πύργο Ηλίας, όπως επίσης και το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών, το κέντρο της καρδιάς μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που μας ακούνε σε ένα βουνό, βρίσκονται οι άνθρωποι σε ένα σπίτι και μας ακούνε. Όμορφα. Καλημέρα στο Καματερό, καλημέρα σε όλους τους φίλους σου.

Και αυτό το τραγούδι έφυγε για το κορίτσι με τα γενέθλια. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Λοιπόν, πολλοί λόγοι. Κάθε μέρα σχεδόν μιλάμε για την Οδύσσια και τον Νόλαν. Είπαμε πριν και για τη συνομιλία που είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Λοιπόν, η κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας τώρα κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αναζωπηρώνει και το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, σου λέει, την μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυξήθηκαν κατά 70% και οι πωλήσεις του ομερικού έπους. Σύμφωνα με ανάλυση τώρα της πλατφόρμας εκμάθησης γλώσσων που βασίζεται σε στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε μόλις ένα μήνα, αγγίζοντας περίπου τις 6.000 αναζητήσεις τον μήνα, καθώς κορυφωνόταν η προσμονή για την ταινία «Πώς πάει τα ταμεία». Όπως εξηγεί ειδικός στις γλωσσικές τάσεις, πολλοί επιθυμούν να γνωρίσουν τόσο τη γλώσσα του Ομήρου, όσο και τα νέα ελληνικά, προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στη σημερινή Ελλάδα, τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της. Ναι. Είναι και εύκολη γλώσσα, γιατί όχι να το κάνουν. Σύμφωνα με την ίδια, οι κινηματογραφικές παραγωγές συχνά λειτουργούν ως αφορμή για την εκμάθηση μιας γλώσσας, επειδή δημιουργούν ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με την ιστορία, τον τόπο και την πολιτιστική κληρονομιά που παρουσιάζουν. Okay. Να μάθουν, γιατί όχι. Πάντως, ανάλογα με τη θέληση να μάθουν και οι Έλληνες αρχαία ελληνικά με αφορμή την ταινία, δεν παρατηρείται, έτσι. Διότι σου λέει ο άλλος, θέλω να μάθω, θέλω να το ζήσω στη γλώσσα που το έγραψε ο Όμηρος. Εντάξει, ο Έλληνας που δεν ξέρει να το ζήσει αυτό, εγώ ας πούμε δεν ξέρω, δεν... όχι. Τι να σας πω, και εγώ όσες φορές έχω δει ας πούμε επικές ταινίες, ρε παιδί μου, που μιλούν κινέζικα, ιαπωνικά ή ρωσικά, δεν ένιωσα την ανάγκη να τα μάθω κιόλας. Όμως θα μου πεις, η ελληνική γλώσσα είναι αυτό που το λένε μαγεία, είναι αυτό που λένε ότι κάθε λέξη, αν την αναλύσεις, μπορεί να φτάσει στο κύτταρο της έννοιας και του νοήματος. Ξέρω κι εγώ. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα λέμε εμείς, ας πούμε έτσι, για να έχουμε να λέμε. Είναι πράγματα για τα οποία έχουν γίνει αναλύσεις, έχουν μιλήσει οι ειδικοί κτλ.

Ναι, είναι αλήθεια. Ούτε αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος και τα τραγούδια που γράφτηκαν για αυτόν, ούτε οι ταινίες φθήνουν, ούτε και τα τραγούδια που γράφτηκαν και τα έχουμε ακούσει εκεί. Πάντα υπήρχαν αυτοί που πρωτοστατούσαν, εννοείται. Και φυσικά ένας από αυτούς ήταν και ο Μίμης Πλέσας, κυρίως με τη συνεργασία του με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Λοιπόν, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λίγο πριν κλείσουμε ένα ακόμα ημίωρο και ουσιαστικά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, καλημερίζουμε και την Αγιάσο εκεί στη Μυτιλίνη, καλημερίζουμε και το Πλωμάρι με τροσερό Μελτεμάκι, καλημερίζουμε και το Πορτοράφτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, με τα καλύτερα χρόνια, τα οποία κυρίως έτσι νοσταλγούμε, αναζητούμε και τα λοιπά. Όταν τα ζούσαμε δεν μας φαίνονταν καθόλου καλά, αλλά μετά όταν δεις τα χειρότερα λες καλή μια χαρά ήμουν τότε, τι καλά. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11 εννοείται ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας, και επειδή πολλοί είστε στον δρόμο, δεν είναι ντε και καλά να είναι Παρασκευή για να... Εντάξει, μεγάλη έξοδος είναι τότε κυρίως για τις διακοπές, αλλά καθημερινά φεύγετε και μας ακούτε, μας παίρνετε το δεύτερο μαζί σας. Οπότε την αγάπη μας και καλό δρόμο ευχόμαστε και καλά να περάσετε και με το καλό να επιστρέψετε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λοιπόν, και πάμε να δούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε τα Απλά και τα Αγαπημένα. Είναι ο Σπύρος ο Νικολάηδης στη ρυθμίση του ήχου, είναι η Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μπρος πίσω στο χρόνο με... Την πρώτη ώρα είχαμε Idols, τώρα έχουμε Charms. Και από τα καλύτερα χρόνια ήταν τα παιδικά, ας μείνουμε πάντα παιδιά.

Δεν είναι από τις κατακτήσεις του ανθρώπου, είναι η αλήθεια αυτό. Να μείνουμε πάντα παιδιά. Εσωτερικά βεβαίως και μπορούμε, θυμόσαστε πόσα πράγματα είχαμε πει για το θέμα της ηλικίας και για το πώς γίνεται να νιώθουμε, ξέρω εγώ, και 20 χρόνια νεότεροι. Ναι, και να έχουμε μείνει τέλος πάντων σε μια κατάσταση συγκεκριμένη, η οποία όμως μας δίνει τη δυνατότητα και να ελπίζουμε και να είμαστε αισιόδοξοι και να κάνουμε σχέδια και να τα υλοποιούμε κιόλας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, και άκουγα το πρωί δύο τραγούδια που έπαιξε ο Δημήτρης ο Μαϊδάνης, που είχαν να κάνουν, το ένα ήταν ο Πενιντάρης και το άλλο ήταν το... Ένα άλλο τέλος πάντων που έλεγε στα 40 αυτό, στα 50 αυτό, καλή ψυχή και τέτοια. Και λέω, παιδί μου, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε πια το θέμα της ηλικίας. Πώς παλιά, στα 40 και τα 50, ήσουν πια μεσήλικας και ερχόταν το πιτσιρίκι να πάρει την ευχή σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στις Σέρες, το Γαλάτσι, την Καστοριά, το Δεσποτικό Αντιπάρου. Τι μου λέτε, τι ωραία. Ευχαριστούμε στο Σολάκιον της Μεσσηνίας και καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε φίλο αγαπημένο, συνάδελφο και τα λοιπά. Και το ευχόμαστε να περνάει υπέροχα. Καλημέρα στο παλιό Σουέλιο Ανίνων, όπως επίσης και στα Εξάρχεια, το παλιό Φάληρο και τον Ασπρόπυργο, το Ηράκλειο της Κρήτης, τον Άγιο Παύλο της Θεσσαλονίκης, το Άργος, τους φίλους που τραγαξιδεύουν από Πάτρα να πάνε Σάμι Κεφαλονιάς, καλά να περάσετε, Παύλο της Θεσσαλονίκης, το Άργος, τους φίλους που τραγαξιδεύουν από Πάτρα να πάνε Σάμι Κεφαλονιάς, καλά να

Ναι, Κώστας Βίρβος και Βασίλης Τσάνης, έτσι, και βέβαια Δήμητρα Γαλάνη στο Σκιά μου και εγώ, όταν ζήτησε ο Βασίλης Τσάνης και Δήμητρα Γαλάνη να συνεργαστούν, τέλος πάντων, να πει τραγούδι του, η Δήμητρα Γαλάνη του είπε ότι δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, δεν τραγουδάει τα λαϊκά ή τα ρεμπέτικα, δεν ξέρω. Εκείνος της είπε τραγουδάς, αλλά δεν το ξέρεις. Λοιπόν, έτσι λύθηκε αυτή η παρεξήγηση και ευτυχώς πήγαμε παρακάτω. Παρακάτω θα πάμε και εμείς. 3 Νοεμβρίου 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τις γνωστές ενδιάμεσες εκλογές και οι κολοσσοί της Silicon Valley, OpenAI και Anthropic αυξάνουν την πολιτική τους επιρροή και ρίχνουν εκατομμύρια σε προεκλογικές διαφημίσεις. Τα Super PACs μπορούν να συγκεντρώνουν και να δαπανούν απεριόριστα ποσά στις ομοσπονδιακές εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οργανώσεις που υποστηρίζονται από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ξόδεψαν περισσότερα χρήματα από τους ίδιους τους υποψήφιους που στήριζαν. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ως υποψήφιος που βασιζόταν στη λαϊκή στήριξη να ανταγωνιστώ τέτοια ποσά, δήλωσε ο Αλ Ολζεύσκι, ο οποίος ιτήθηκε στις ρεπουμπλικανικές προκριματικές εκλογές στην Μοντάνα με διαφορά 30 ποσοστιαίων μονάδων, αφού ο αντίπαλός του ενισχύθηκε από διαφημιστική καμπάνια ύψους $877,000 που χρηματοδοτήθηκε από Super PAC που συνδέεται με συνδρομητή της OpenAI. Με συνέτριψαν, είπε χαρακτηριστικά, ο καημενούλης ο Ολζεύσκι. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, πληρώνω και βγαίνω. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιμένουν ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από τις πολιτικές οργανώσεις και αυτό είναι ένα ψέμα. Φτάνει να ακολουθήσει κανείς το δρόμο του χρήματος. Μην το παρακολουθείτε σαν κάτι ξένο και μακρινό. Είναι αυτό που έλεγε στην ταινία «Έρχεται, πότη μου, έρχεται».

Λοιπόν, ρωτάτε συνέχεια γιατί εντάξει, έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα έσκασε την ώρα της στην εκπομπή της Μαργαρίτας Μητυλινέου και εγώ από εκεί ενημερώθηκα για την απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη να μην παίξει, να μην τραγουδήσει ζωντανά ο Μανώλης Μητσιάς, το Γιάννη το Φωνιά τραγούδι, δικό του το κάτω-κάτω της γραφής τραγούδι Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, το οποίο προτερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς. Και θέλετε τον ακριβή λόγο και θα σας το πω αμέσως. Υπάρχει μήνυμα από τον εκπρόσωπο της πλευράς Γιώργου Χατζηδάκη που ανέφερε μεταξύ άλλων: οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη. Και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτά υπόθηκαν στο άκουσμα του μηνύματος. Κάποιοι από τους θεατές φώναξαν έσχος με την κυρία Δημητρούκα, η οποία ήταν παρούσα, να προσθέτει ότι η εν λόγω απαγόρευση εστάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Εντάξει, πολλά μπορείς να πεις τώρα πάνω σε αυτό, αλλά είπαμε και πριν, φαντάζομαι ότι γενικά τώρα ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο αν κλείσει και ποτέ. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Air News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν. Τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μη Μόνικα, μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 11. Σοβαρά, όχι αστεία επεισόδια, σημειώθηκαν φίλοι μου αγαπημένοι στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Ακολούθησαν συμπλοκές, χρήση γκλόπ και πλαστικών σφαιρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και 7 άτομα. Οι διαδηλωτές καταγγέλνουν πως ο ανεξέλεγκτος τουρισμός εκτοξεύει τα ενίκια και τις τιμές των ακινήτων, καθιστώντας αδύνατη την εύρεση κατοικίας. Το νησί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχει φτάσει στα οικολογικά και κοινωνικά του όρια. Η αλματώδης ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η ζήτηση από ξένους αγοραστές έχουν σχεδόν διπλασιάσει τη μέση τιμή κατοικίας στις Βαλεαρίδες νήσους μέσα σε 2 δεκαετίες, εν μέσω μάλιστα πολύ μεγάλης αύξησης του πληθυσμού. Αν συγκρίνω με τα δικά μας, παρόμοια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ένας γνήσιος τουριστικός προορισμός που είμαστε στο κάτω-κάτω της γραφής. Μόνο που έχω την εντύπωση ότι εμείς είμαστε ακόμα λίγο με αυτό που λέγεται οξία, οσφιοκαμψία. Πλην, εντάξει, ελαχίστων περιπτώσεων που πονούν μεν, αλλά αντιδρούν δε. Γιατί καμιά φορά η αντίδραση τι να κάνεις, έχει και τον πόνο της.

Και βέβαια αυτή ήταν η αλυσμόνητη και αξεπέραστη Σοφία Βέμπον. Θέματα τουρισμού και για την συνέχεια εδώ στην παρέα μας και στην κουβέντα μας. Η Ιταλία αυτή τη φορά προχώρησε σε δημόσια απολογία μετά το σάλο που προκάλεσαν με τη συμπεριφορά τους έφηβοι σε τρένο κατά τη διάρκεια επίσκεψης τους που στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγεται μια γυναίκα μέσα σε τρένο στην Μπαγκόκ να ζητάει από τους εφήβους να ηρεμήσουν επειδή έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Στην Ταϊλάνδη δεν ουρλιάζουμε, τους είπε. Και όταν τους ρώτησε από ποια χώρα προέρχονται, εκείνοι απάντησαν ειρωνικά από την Ταϊλάνδη. Ενώ στη συνέχεια την έβρισαν κιόλας. Ένας από αυτούς της έκανε άσεμνη χειρονομία, ενώ οι υπόλοιποι γελούσαν και συνέχιζαν να κάνουν θόρυβο. Στο ίδιο βίντεο, ένας συνοδός καθηγητής ακούγεται να της λέει ειρωνικά: «Συγγνώμη που φέρνουμε χρήματα στη χώρα σας», πριν της πει να σκάσει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται απλώς για παιδιά. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 16 εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι εκτός από χρήματα οι επισκέπτες θα έπρεπε να φέρουν και σεβασμό, ενώ άλλοι εντόπισαν τους μαθητές και απευθύνθηκαν στις σελίδες των σχολείων του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι περίμεναν ακόμα και έξω από το ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα, απαιτώντας συγγνώμη, να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Ήρθε η συγγνώμη. Ήρθε η συγγνώμη. Μετά τις αντιδράσεις, η Ιταλική πρεσβεία στην Μπαγκόκ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τρεις ενήλικοι και ένας έφηβος απολογούνται. Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι ζητούν συγχώρεση από τον λαό της χώρας της Ταϊλάνδης και παραδέχτηκαν πως η καθυστέρηση να απολογηθούν ήταν λανθασμένη. Προσωπικά λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Ξέρω ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν σεβασμό και λυπάμαι πραγματικά για όλους τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν και που προσβάλαμε την ταϊλανδέζικη κουλτούρα και τους Ταϊλανδούς, είπε μια γυναίκα. Κλείνοντας, αν είναι να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, θέλω να σας πω ότι πραγματικά, γιατί έχουμε δει διάφορα και στη χώρα μας, ας πούμε, και στην Κύπρο, δεν έχω χειρότερο από τους κακομαθημένους, ξυπασμένους, αγενείς, προκλητικούς, βάρβαρους, απολύτες τους επιθετικούς τουρίστες που λειτουργούν ως απικιοκράτες της χειρότερης περίοδου, ειλικρινά.

0: αν υπάρχει φαντασία, ακόμα και το μικρό μπαλκόνι μπορεί να γίνει εκείνο το καΐκι που θα σε πάει ακριβώς κιόλας εκεί που θέλεις εσύ και χωρίς ταλαιπωρία, σκέψου το και έτσι. Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, θα σας πω. Καλημέρα. Στο δρέπανο Ναυπλίου με 32 βαθμούς Κελσίου, σου λέει κούκλα καιρός για μπάνια κτλ. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό, στα Νεκταρίνια στο Βελβεντό. Έρχονται, μιλάμε, πώς το λένε, καφάσια. Κανονικά. Καλημέρα στη διαδρομή Αθήνας Καβάλας, στους φίλους μας που ταξιδεύουν. Καλημέρα στην Κέρκυρα και τη Σύρο και τον Αστακό, το Αγρίνιο, Λαγκάδια Αρκαδίας, Λεωνίδιο και στα Ροδάκινα επίσης του Βελπεντού, από άλλοι φίλοι αυτά. Τώρα είναι που μαζεύουν, είναι δηλαδή στο φόρτι τους αυτές οι εργασίες. Καλημέρα στο Βλαχόπουλο της Μεσσηνίας, Πρέβεζα, Αιγείο, Λευκάδα, Ανεμό, τι γράφω, Λέσβου, Ανεμόλια, Ανεμότια, δεν ξέρω. Εγώ φταίω βέβαια. Καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, Ασοπό, Περέα και Ψαρούς Ακίνθου. Καλημέρα στην Καλυθέα και το Κιάτο, κέντρο Αθήνας και Χαλκιδική, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Ξάνθη, όπως επίσης Λεύκες Πάρου. Καλημέρα στην Ανθούσα. Καλημέρα Κόρινθος, καλημέρα Ναύπλιο, καλημέρα Καλυθέα, Αγία Παρασκευή, Πτολεμαϊδά. Καλημέρα παντού. Μπαλκόνι παραμένει στο κέντρο του ενδιαφέροντος.
1: Πάλι απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω, το κορίτσι να δω απ' το ρε τι ρε το άλλο. Τη φλερτάρω καιρό κι όμως κάνει πως δεν βλέπει, είναι φλερ πονηρό και το παίζει καθώς πρέπει. Και πάμε και

Και φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας πω. Θα προσπαθήσω λίγο να απαντήσω σε μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο, την Ερυγκίν σου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να σας πω ότι πάμε σιγά σιγά για τα νέα ελληνικά, την επιλογή του Χρήστου Παπαμιχάλη για σήμερα, για την γνωριμία. 12 με 2 στα ραδιόφωνά μας η Μικαέλα Θεοφίλου. Να είμαστε καλά αύριο το πρωί να τα ξαναπούμε, να ξαναβρεθούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Είναι ελληνοκύπρια και μέσα σε 6 μήνες έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα 4 της τραγούδια. Το πιο πρόσφατο είναι με ελληνικούς στίχους και έχει τον τίτλο «Κάθε δικό σου μονοπάτι». Και πάμε πάλι, η Άντια είναι μόλις 18 χρονών.
1: Η μουσική.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια πιο τζαζίστικη εκδοχή του «Μια θάλασσα πλατιά». Νάνα Μούσχουρη, Γιώργος Ρούσος, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Και κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη θάλασσα πλατιά που κάποιος τους βρίσκει μέσα σε ένα καράβι να φεύγουν, κάποιος τους βρίσκει απλά να την κοιτάνε, κάποιος τους βρίσκει να βουτάνε μέσα σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις περιπτώσεις είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για όλες τις περιπτώσεις είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα. Ποιοι είμαστε όμως, να σας πούμε αμέσως. Είναι η Έρη Γκίντζου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει με τη γλυκιά φωνή της τα τηλεφωνήματά σας. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης που είναι new entry και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλώς όρισες, που είναι στη φροντίδα του ήχου. Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον ήλιο του μεσημεριού. Και κάπως έτσι όλοι μαζί θα πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα.

Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Βερόνικα Δαβάκη. Μαζί με εκείνους πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέω να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, τι λέτε. Όχι ότι δεν τους ξέρετε, ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα, αλλά θέλουμε κι άλλα. Και θέλουμε και τηλεφωνήματα. 2 10 60 13 168 και 169, για να δώσετε την παρουσία σας στην απουσιολόγο Έρη Γκίντζου. Και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber περιμένουμε. Αν δεν μας έχετε βρει ήδη στο Viber, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Μπαίνετε στην μπάρα αναζήτηση στο Viber, γράφετε δύο λέξεις, 2M λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα, μας βρίσκετε και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε πάντα σε πρώτο χρόνο. Συνεχίζουμε με το GPS να δείχνει θάλασσα, ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι εποχιακό πια, ένα τραγούδι που αν δεν το ακούσουμε καλοκαίρι και άνοιξη, δεν είναι άνοιξη και καλοκαίρι. Η Θεοδοσία Τσάτσου μας πάει στη θάλασσα.

Γυρίσαμε 16 χρόνια πίσω για αυτό το live του Γιάννη Κότσιρα που μας έφερε τη ζωή σε μια μέρα στην πιο ρέγγε και στην πιο καλοκαιρινή της μορφή. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε μαζί με τη ζέστη να επιστρέφει, μαζί της και η αφρικανική σκόνη. Αυτά διαβάζουμε, αυτά σας μεταφέρουμε. Σκαρφαλώνει, λέει ο υδράργυρος, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μαζί, όπως σας είπα, και η αφρικανική σκόνη και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Τι έχουμε τώρα? Αυτή η άνοδος, λέει, οφείλεται στη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο σε συνδυασμό με ένα δυτικό ρεύμα που ενίσχυσε περαιτέρω τη ζέστη, κυρίως στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δε Θεσσαλονίκη πάλι αίθριος καιρός, με ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 25 μέχρι 36. Οι ατμοσφαιρικές αυτές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν και τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης. Αυτή είναι καινούρια έκφραση. Δεν την είχα έτσι. Σαχαριανή την έλεγα. Ναι, από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Αυτό το φαινόμενο θα διαρκέσει μέχρι αύριο Τετάρτη και οι μέγιστες συγκεντρώσεις αναμένονται σήμερα Τρίτη. Αυτά έχω να σας πω. Γενικά να προσέχουμε, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, αν δεν έχουν λόγο να βγουν και αν έχουν κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να βγουν έτσι μέσα στη ζέστη και τώρα και στη σαχαριανή σκόνη. Όχι. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε.

Μποέμ και δίχως αγάπη γυρνάμε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν πρέπει χωρίς αγάπη να γυρνάμε. Πάντα αγαπημένοι πρέπει να είμαστε και πάντα με αγάπη. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε και με αυτό το συνέστημα να ζούμε. Όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρεις, δεν μας βοηθάνε πολλές και οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πάω τώρα όπου μπορώ μέσα στην Ελλάδα με βάση και τα δικά σας μηνύματα. Στην όμορφη Βυζίτσα Πηλίου θα πάω να στείλω και φιλιά στη Λουίζα που μας ακούει κάθε μέρα. Στη Σιτία θα πάω, στην Πτολεμαΐδα, στα Γιάννενα θα πάω, στον Απουσιολόγο εκεί από τα παλιά, στο Πόρτο Γερμενό, στην Ανά που πάει προς τα εκεί, στη Μυτιλίνη θα πάω, στη Θεσσαλονίκη, στη Σιτία, νομίζω ότι φτάνει και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης, εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Κάπως έτσι, με αυτά τα λόγια και με αυτά τα χαιρετίσματα και με αυτά τα ωραία ταξίδια, θα πάμε σε ένα τραγούδι, με ένα τραγούδι δρόμο, θα πάμε και μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την Ιχνηλάτς προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κώστας Κοτούλας και Γιάννης Πανός και φυσικά ο Γιώργος Καραδήμος που το έχει φέρει από το 2007 στο σήμερα αυτό το τραγούδι με πνίγη του τη σιωπή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε αλλαγή σκοπιάς που λένε. Ο Σπύρος Νικολαίδης έφυγε, ο αγαπημένος Γιάννης Κωσταράκης ήρθε στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα στον ήλιο του μεσημεριού και δεν μπορώ γιατί με πνίγει τούτη σιωπή και εμένα. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για κάτι που έχει γίνει viral το τελευταίο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη πριν από νέο κύμα καύσωνα και έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο μια σκληρή πραγματικότητα αυτή της κλιματικής κρίσης. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, δεν ξέρω αν σε ένα scroll στα social media ή κάπου τέλος πάντων σε κάποιο site καταφέρατε να δείτε μια φωτογραφία από μια παραλία κοντά στη λίμνη του Λακανό στην νοτιοδυτική Γαλλία που έγινε κάπως σαν παγκόσμιο σύμβολο. Ένα ζευγάρι απολαμβάνει αμέριμνο τη θάλασσα, ενώ μπροστά του ο ορίζοντας έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ο φωτογράφος είναι ο Μαξιμιλιέν Λαμί, ο οποίος ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εικόνα δεν δείχνει αδιαφορία, αλλά δείχνει κάτι πιο βαθύ, την ανθρώπινη δυσκολία να συνειδητοποιήσει ότι η κρίση δεν είναι πια μια μακρινή είδηση, αλλά βρίσκεται δίπλα μας. Η φωτογραφία αυτή είναι ίσως το πιο ειλικρινές όμως πορτρέτο της εποχής μας, αν μου επιτρέπετε. Ένας πλανήτης καίγεται και εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε την καλύτερη γωνία για τη σέλφι των διακοπών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι όμως και ότι δεν μας απασχολεί, γιατί αν δείτε με τι ανεμελιά αυτό το ζευγάρι κάθεται και παρακολουθεί τους καπνούς μπροστά του στον ορίζοντα, δεν είναι επειδή δεν μας νοιάζει, αλλά επειδή έχουμε μάθει να βλέπουμε την καταστροφή όπως βλέπουμε μια σειρά από την ασφάλεια του καναπέ ή της σεζλόγκ. Το πρόβλημα είναι ότι η κλιματική κρίση δεν έχει πλέον διαφημίσεις, ούτε κουμπί για να την παραλείψουμε. Έρχεται στον ορίζοντα, απλώνει καπνό πάνω από την παραλία και περιμένει να αποφασίσουμε αν είναι απλώς το φόντο ή το κύριο θέμα μιας ιστορίας.

Αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης ή αλλιώς Ρους, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πόσες έρευνες δεν έχουν γίνει για την ευτυχία, τι μας κάνει ευτυχισμένους την ημέρα μας, τι μας κάνει ευτυχισμένους το μήνα μας, το χρόνο μας, για πάντα. Τελικά η ευτυχία μπορεί να κρύβεται στα πιο απλά πράγματα. Αυτό δείχνει μια νέα μελέτη, ότι η τέλεια μέρα δεν χρειάζεται μεγάλες εμπειρίες ή πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά σωστή αξιοποίηση των μικρών στιγμών. Ο χρόνος λοιπόν με την οικογένεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αυτής της έρευνας, ενώ μια συνάντηση με φίλους, λίγη άσκηση, ένα καλό γεύμα και μια βόλτα μπορούν και να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεση. Αντίθετα, οι πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, οι εξαντλητικές μετακινήσεις και οι ατελείωτες υποχρεώσεις φαίνεται πως κλέβουν πόντους. Καλά, αυτό το ξέραμε από την καθημερινή μας χαρά. Το συμπέρασμα των επιστημόνων: η ευτυχία δεν μετριέται σε ώρες ξεκούρασης, αλλά σε στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης. Μας το είπε λοιπόν και η επιστήμη, αυτό που μάλλον ξέραμε πάντα. Η ευτυχία δεν είναι μια μεγάλη κατάκτηση που μεριμένει κάπου στο μέλλον. Είναι ένα τραπέζι με ανθρώπους που αγαπάς, είναι ένας καφές με ένα φίλο, μια βόλτα χωρίς λόγο. Το παράξενο είναι ότι ψάχνουμε συνεχώς το κάτι παραπάνω για να νιώσουμε καλά. Πολλές φορές το μόνο που χρειάζεται όμως είναι να σηκώσουμε το βλέμμα από την οθόνη. Και τελικά η πιο ευτυχισμένη μέρα να μην είναι αυτή που προλαβαίνουμε τα πάντα, αλλά αυτή που θυμόμαστε κάτι. Δηλαδή, τι μετράει ο τρόπος, που λένε και οι Olympians.

τραγούδι του Σπύλιου Μεντή, ένα τραγούδι από τη Γιωβάννα και την Αφροδίτη Μάνου, και όμως υπάρχει χαρά. Έτσι είναι, και πάμε να δώσουμε λίγη χαρά τώρα σε όλους εσάς τους ακροατές που μας ακούτε. Ακούστε από πού? Από τη Λέσβο. Και το λέω αυτό γιατί θα πάμε θέατρο εκεί. Θα πάμε θέατρο στις 30 Ιουλίου και θα πάμε στο κάστρο της Μυτιλίνης για να δούμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, που επιστρέφει για λίγες παραστάσεις αυτό το καλοκαίρι. Είναι η πολυσυζητημένη Αντιγόνη. Είναι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και επιλεγμένα θέατρα στην Ελλάδα, καθώς και σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία που έκανε το 2025 και σημείωσε περισσότερες από 25 sold out παραστάσεις, προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές, η Αντιγόνη επιστρέφει ανανεωμένη και πιο επίκαιρη από ποτέ, με το Θέμη Μουμουλίδη και μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών παύλα ηθοποιών, με επικεφαλής τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα, να ξαναδουλεύουν το υλικό της Αντιγόνης, εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την προσέγγιση τους πάνω σε αυτή την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή. Άρα λοιπόν, τι κάνετε εσείς που μας ακούτε από τη Λέσβο? Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα, εφόσον θέλετε να βρεθείτε την 5η 30 Ιουλίου στο θέατρο της, στο κάστρο της Μυτιλίνης στις 9.30, να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber, το κινητό σας τηλέφωνο, τη λέξη Αντιγόνη, και γράψτε και τη λέξη Λέσβο, για να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και θα επιστρέψω εγώ με όλα όσα πρέπει να ξέρετε, εφόσον έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση.

Λοιπόν, είναι μικρή ζωή μας, λέει η Μαρίζα Ρίζου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εγώ θα σας πάω σε κάτι άλλο. Μην είμαστε, πώς να το πω, να μην είμαστε, γιατί καμιά φορά το σκέφτομαι και εγώ και για μένα δηλαδή, να μην είμαστε μικρόψυχοι όταν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη ταινία, μια ταινία όπως είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που δεν είναι απλώς μια κινηματογραφική επιτυχία του καλοκαιριού, όχι, όχι. Μέσα σε μόλις 9 ημέρες ξεπέρασε τα 640 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακούστε όμως τώρα, δεν είναι αυτό το τι θα κερδίσει ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, η ηθοποιή, είναι άλλο θέμα. Ακούστε τώρα, στη Βρετανία οι αναζητήσεις για το Μάθε Ελληνικά αυξήθηκαν κατά 5.000%, ξαναλέω, κατά 5.000% σύμφωνα με το Google Trends. Την ίδια ώρα οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου ανέβηκαν κατά 70%. Και αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι η ταινία έστρεψε ξανά το ενδιαφέρον στον ελληνικό πολιτισμό. Φυσικά και δεν έλειψαν οι αντιδράσεις αλίμονο από κλασικούς φιλολόγους που διαφώνησαν με τα κουστούμια, με τη σύγχρονη γλώσσα, με το διαφορετικό τέλος που επέλεξε ο Νόλαν. Okay. Αλλά κάπου εδώ έχουμε ίσως και το πιο αισιόδοξο νέο των ημερών. Επίσης ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον Κρίστοφερ Νόλαν για να το συγχαρεί για την ταινία. Δεν είναι ούτε αυτό όμως το θέμα. Ξέρετε τι κρατάω περισσότερο? Το ότι ένας σκηνοθέτης κατάφερε να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να ψάχνουν πώς μαθαίνουν ελληνικά και να αγοράζουν τον Όμηρο. Αν αυτό δεν είναι η πιο επιτυχημένη καμπάνια πολιτιστικής διπλωματίας, τότε δεν ξέρω ποια είναι. Μερικές φορές τελικά ένα καλό έργο τέχνης ταξιδεύει πιο μακριά από 100 επίσημες καμπάνιες και πιο μακριά από οποιαδήποτε γκρίνια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Λεβαδάς τώρα μιλάει για έναν έρωτα χαμένο που τον έβλεπε να τον χαιρετάει πηγαίνοντας, φεύγοντας για Φολέγανδρο. Αλλά εμείς τώρα μια Φολέγανδρο, μια χαρά θα ήταν να ήμασταν εκεί. Τα φίλια μας και εκεί, τα φίλια μας βεβαίως και παντού όπου μας, από όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην Περαία, στις Βελιές Λακωνίας, στο Δήμο Μονεμβασίας όπως μας λέτε, στο Αγρίνιο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξανά, στα Γιάννενα, στη Νέα Μάκρη, στην Ορεστιάδα, στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη, στο Γαλάτσι, παντού είμαστε. Παντού είμαστε και εντός και εκτός Αττικής, εντός και εκτός Ελλάδας. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά ποιοι είμαστε? Είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου, είναι η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και το πλοίο θα σαλπάρει και σαλπάρει δεν σαλπάρει, εμείς εδώ μαζί σας θα είμαστε, ό,τι και να γίνει.

Το Βασίλη Τσιτσάνη πήραξε όμορφα ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Λιμανιά Ξένα, το οποίο θα σαλπάρει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί σαλπάρουμε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είσαι. Λιμανιά Ξένα, το οποίο θα σαλπάρει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί σαλπάρουμε όπου και αν βρίσκεστε, όπου

Εντάξει, χρειάζονται πολλές συστάσεις αυτό, για αυτό το τραγούδι, δεν νομίζω. Στέλιος Γεράνης, Γιώργος Ζαμβέτας και όλοι οι θαλασσινοί μαζί, μαζεμένοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε θέατρο. Θα πάμε θέατρο εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, στο θέατρο ΡΟΕΣ, που πήγαμε και εχθές, δηλαδή που στείλαμε και εχθές ακροατές, αλλά θα πάμε τώρα την Παρασκευή. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Θέατρο ΡΟΕΣ, στο Νεφέλωμα Ωμέγα. Πρόκειται για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή από την ομάδα Κι Όμως Κινείται. Είναι μια παράσταση χορού και ακροβασίας που διερευνά την διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη να κοιτάξει ψηλότερα, να υπερβεί τα ωριά της, να αναζητήσει τη θέση της μέσα στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν, μόνο για 4 παραστάσεις συμβαίνει αυτό. Έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει μάλλον από σήμερα. Εμείς θα σας πάμε την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε αυτό το θέατρο, στο θέατρο ΡΟΕΣ, με 6 ερμηνευτές να συνθέτουν μια ποιητική σκηνική εμπειρία όπου το σώμα, η κίνηση, η ακροβασία συναντούν τη μυθολογία, την αστρονομία και τον διαρκή πόθο του ανθρώπου για πρόοδο και ελευθερία. Ωραία μηνύματα είναι αυτά που στέλνονται και ωραία παράσταση πρόκειται να δείτε. Είναι μια ωραία εμπειρία. Αν θέλετε λοιπόν να βρεθείτε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Θέατρο ΡΟΕΣ για να δείτε την ομάδα Κι Όμως Κινείται στην παράσταση Νεφέλωμα Ωμέγα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη, τι να στείλετε, Ωμέγα, Κι Όμως Κινείται, ό,τι θέλετε εσείς, ΡΟΕΣ, ό,τι θέλετε εσείς, και στο Viber όλα αυτά και το κινητό σας τηλέφωνο φυσικά και το ονοματεπώνυμό σας, και εγώ θα επιστρέψω με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την παράσταση αυτή, εφόσον έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Επειδή ξέρω ότι μας ακούει και επειδή μου έγραψε τη λέξη θάλασσα ο Σπύρος Γραμμένος, θα πάμε σε μια ωραία καντάδα του Σαράντο Αλεβιζάτου και του Άγγελου Ανδρεάτου, που τραγουδάει ο Σπύρος Γραμμένος μαζί με την χοροδία, την επτανησιακή χοροδία. Θα σου διαβάζω θάλασσα, έτσι εντελώς καλοκαιρινά. Για πάμε, Σπύρος, ευχαριστούμε που είσαι εδώ.

Και ας μη σε λένε Μαρία, θα σου διαβάζω θάλασσα. Αυτός είναι ο Σπύρος γραμμένος σε μια ωραία καντάδα, καντάδα επτανησιακή, από αυτές που υπάρχουν στο άλμπουμ «Καντάδες στα Επτάνησα ταξιδεύουν». Σαράντος Αλιβιζάτος, Άγγελος Ανδρεάτος, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθώ να δω που έχει κίνηση, δεν έχει πολύ κίνηση, κάτι κοκκινάδια πάνω στο χάρτη, αλλά είναι πολύ λίγα, πολύ λίγα για μας, έτσι που τα βλέπουμε βέβαια από το χάρτη, δεν ξέρω για σας. Αν έχετε κάπου συναντήσει κάπου κίνηση, να, ας πούμε ένα μεγάλο κομμάτι κίνησης εγώ τώρα, που βλέπω να σας πω, βλέπω στην Βασιλίση Αμαλίας, κατακόκκινη είναι η Βασιλίση Αμαλίας και στα δύο ρεύματα. Συμβαίνει κάτι που θα έπρεπε να ξέρουμε στο κέντρο της Αθήνας, θα το κοιτάξουμε. Και η Σταδίου στο κέντρο φαίνεται κατακόκκινη. Αντιθέτως, η Λεωφόρος Κηφίσου, κανένα πρόβλημα. Ούτε γύρω-τριγύρω πολλά προβλήματα, ούτε καν στο δρόμο προς τον Πειραιά, στην Παραλιακή. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα πάρω το παλιό σαραβαλάκι μου και θα πάμε με αυτή τη βοήθεια αυτού μέχρι τους τίτλους ειδήσεων στο Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: πατρίδα.
1: Γεια σου και σένα καπετάνιο.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι μας το ακατάλληλο κρέας, διαβεβαιώνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, φόβοι για αναζωπήρωση του πύρινου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον 50 τραυματίες ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην νότιο-δυτική Ιαπωνία, κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλων Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο καιρός έθριος, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

1985 κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Λίνα Νικολακοπούλου στα μάτια Κραουνάκη. Και αυτό Κραουνάκης, και αυτός ήταν ο Άδωνης που πηγαίναμε για καφέ. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τελευταίο ημίωρο στον ήλιο του μεσημεριού, με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη φροντίδα του ήχου, την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Διάβασα κάπου και θέλω να σας το μεταφέρω ότι από αυτή την Κυριακή τίθενται σε εφαρμογή νέες υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, με βασικό στόχο τη διαφάνεια στο περιεχόμενο που παράγεται με AI, δηλαδή αυτά που βλέπουμε καμιά φορά τα βιντεάκια στο TikTok και λέμε κοίτα να δεις τι κάνει το γατί, σχεδόν μιλάει, μας μιλάει το γατάκι. Όχι, μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Οι εταιρείες θα πρέπει λοιπόν να επισημαίνουν με πολύ σαφή τρόπο εικόνες, βίντεο, ήχους και σε ορισμένες περιπτώσεις κείμενα που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας υδατογραφήματα ή άλλες τεχνικές σημάνσεις. Οι κανόνες αφορούν κυρίως επαγγελματική χρήση και προβλέπουν πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν, ενώ εξαιρούνται και προσωπικές χρήσεις και έργα καλλιτεχνικού ή σατυρικού χαρακτήρα. Μάλιστα, ήδη πλατφόρμες όπως το TikTok, η Meta και η Google έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες πρακτικές, το έχουμε δει, αν και εκφράζονται ανησυχίες ότι η υπερβολική σήμανση μπορεί τελικά να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση στους χρήστες. Δηλαδή, τι είναι αληθινό πια. Πάντως, μέχρι χτες αναρωτιόμασταν αν μια εικόνα είναι αληθινή. Από την Κυριακή και μετά θα πρέπει να κοιτάμε πρώτα αν το γράφει η ούγια ή η ετικέτα. Πάμε σε ένα τραγούδι πολύ δροσερό, πολύ αγαπημένο. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 2020 και από την αγαπημένη Κλεονίκη Δεμήρη, σε στίχους δικούς της, σε μουσική του Γιώργου Τσοκάνη, σε φωνή επίσης δική της, για πάντα καλοκαίρι. Έτσι δεν θέλετε?

Η γάργαρη φωνή της Κλεονίκης Δεμήρ που έχει γράψει και τη μουσική για πάντα καλοκαίρι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέω να πάμε μέχρι την Ισπανία γιατί έχουν και μια καλή είδηση εκεί να μας πούν, αλλά έχουν και μια πολύ ωραία πρακτική που πιθανώς να μας ενδιαφέρει εδώ στην Ελλάδα και να μήπως να ακούσουμε εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί στην Ισπανία οι νέοι που μόλις έκλεισαν τα 18 τους χρόνια έχουν ένα ακόμα λόγο να χαμογελούν. Το κράτος τους δίνει εκεί 400 ευρώ για να γνωρίσουν τον πολιτισμό με το δικό τους τρόπο και η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Λέγεται Bono Cultural Joven ή Joven 2000 ή Joven, όπως θέλετε, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ισπανικά, 2026. Είναι η πέμπτη έκδοση ενός προγράμματος που στηρίζει το Ισπανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Απευθύνεται σε όσους συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026, δηλαδή σε όσους γεννήθηκαν το 2008. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τις 22 Ιουνίου ήδη και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και γίνονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Η φετινή έκδοση φέρνει και μια σημαντική αλλαγή. Λέει, τα χρήματα δεν προορίζονται πια μόνο για την αγορά βιβλίων, εισιτηρίων, σινεμά ή συναυλιών. Οι νέοι μπορούν πλέον να διαθέσουν και για μουσικά όργανα, καλλιτεχνικά υλικά, μαθήματα πολιτιστικού περιεχομένου. Υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης του ποσού. Στον πρώτο, τα 400 ευρώ μοιράζονται σε τρεις κατηγορίες, έως 200 ευρώ για ζωντανές τέχνες και οπτικοακουστικό υλικό, μέχρι 100 ευρώ για φυσικά πολιτιστικά προϊόντα και μέχρι 100 ευρώ για ψηφιακή κατανάλωση. Στο δεύτερο τρόπο, ο νέος μπορεί να επιλέξει να διαθέσει ολόκληρο το ποσό σε μία μόνο κατηγορία, όπως μαθήματα και εργαστήρια, μουσικά όργανα ή υλικά καλλιτεχνικής δημιουργίας. Άρα λοιπόν, μπορεί σε βιβλιοπωλεία, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσικές σχολές, σε πολιτιστικές πλατφόρμες να ξοδέψει αυτά τα χρήματα ένας 18χρονος στην Ισπανία και αυτό ίσως να είναι μια ωραία ιδέα και για μας εδώ, τι λέτε.

Χάρης Αλεξίου, Αντώνης Βαρδής, φεύγω τώρα, φεύγω σε λίγο και η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο προβληματισμένη και στεναχωρεμένη, πρέπει να το πω αυτό, και νομίζω και πολλοί κόσμος, γιατί ακούσατε και λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Μαργαρίτας Μητυλινέου αυτή την είδηση. Δεν μπορώ παρά να την επαναλάβω, αυτή την απρόσμενη εξέλιξη που σημάδεψε τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον. Ήταν μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Ο ερμηνευτής δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το Γιάννης ο Φωνιάς, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, καθώς η πλευρά του Γιώργου Χατζηδάκη, του γιου του Μάνου Χατζηδάκη, δεν έδωσε άδεια για την εκτέλεση έργων του μεγάλου μας συνθέτη στη συγκεκριμένη συναυλία. Μάλιστα, η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, ανακοίνωσε επί σκηνής την απαγόρευση, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια, αντί να τραγουδήσει αυτό το εμβληματικό κομμάτι, το απήγγειλε. Η πλευρά Χατζηδάκη επικαλέστηκε το γεγονός ότι το 2026 έχει οριστεί ως αφιερωματικό έτος για το μεγάλο συνθέτη, όμως το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνησε ότι αυτό δεν αλλάζει το καθεστώς αδειοδότησης των έργων του. Και έτσι έχουμε ένα τραγούδι που γεννήθηκε για να ακούγεται, να βρίσκεται τελικά να χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε το Γιάννη το Φωνιά, τον απήγγειλε. Λοιπόν, είναι μια εικόνα που είναι σχεδόν συμβολική. Η μουσική που κάποτε ένωνε τον κόσμο, σήμερα σκοντάφτει σε εξώδικα και σε σφραγίδες, γιατί είναι άλλο να προστατεύεις μια κληρονομιά και άλλο να τη βάζεις σε μια γυάλινη προθήκη, μέχρι να ξεχάσουμε και πώς ακούγεται. Αλήθεια, έτσι ακούγεται.

Έχετε αρκετά σχόλια για αυτό που συνέβη στο Δίον, στη συναυλία, για την αφιερωματική συναυλία στον Νίκο Γκάτσο, όπου ήταν και ο Μανώλης Μητσιάς. Έχετε πολλές έτσι, πολλά σχόλια. Όπως το είπατε, λέει, δεν φυλακίζεται η τέχνη σε εξώδικα. Έπρεπε να το τραγουδήσει ο κόσμος, μου λέει η Τίνα. Θα έστελνε και στο κοινό εξώδικο ο κύριος Χατζηδάκης. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, όπως το λέμε, η τέχνη δεν φυλακίζεται, ούτε μπαίνει σε βιτρίνες. Πρέπει να ακούγεται. Κάπως έτσι εγώ θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Βάνας Δαφέρμου από τις 2 μέχρι τις 3 για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Η Έρη Γκίντζου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιάννης Κωσταράκης ήταν και θα είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εμείς θα τα πούμε και αύριο ακριβώς στις 12. Εσείς να είσαστε καλά, φιλιά πολλά, και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το έγραψαν ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Ναπολέων Ελευθερίου. Το αγάπησαν και οι Λοκομόντο και κάναν αυτή τη διασκευή που μόλις κυκλοφόρησε στον πενιντάρι του Γιώργου Ζαμπέτα. Και με αυτό ξεκινήσαμε την παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα, με τον Γιάννη Κωσταράκη να φροντίζει τον ήχο, την Έρην Γκίντζου να απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, και τη Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα με τον original Γιώργο Ζαμπέτα και τους στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη. Θα πάμε παρακάτω.

Αυτά που λες, Θανάση μου, και αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, που λέει και το τραγούδι. Μίκης Θοδωράκης και Νίκος Γκάτσος, Δήμου, Ελένη Δήμου και Γιώργος Δαλάρας, στην ειδική αυτή ιδιαίτερη ερμηνεία του τραγουδιού.

άλλων μας συνθετών και μας τα έγραψαν έτσι κι αλλιώς. Να σας πούμε ότι αυτή είναι η χρονιά που είναι οι 101 χρόνια συμπληρώνονται της γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, και στο πλαίσιο των 60 χρόνων από την πρώτη παρουσίαση του Ματχάουζεν θα γίνει αυτή την Τετάρτη, αύριο 29 Εβδόμου, στις 8.30 στο θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, παρουσία των σκηνοθετών, το Ματχάουζεν 91, το πολύ βραβευμένο νέο μεγάλου μήκους κινηματογραφικό έργο με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και τον πιο προσωπικό δημοσίευτο μονόλογο του Ιακούβου Καμπανέλη, γυρισμένο στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, και ερμηνεύουν οι τελευταίοι ερμηνευτές του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με την άδεια του συνθέτη, Αρίσταρχος Παπαδανιήλ και Άρης Ζέρβας. Επίσης θα προβληθεί και η μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία Αρίσταρχου Παπαδανιήλ και Γιάννη Χλεπάκου, το τελευταίο κινηματογραφικό έργο με μουσική του Μίμη Πλέσα. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο Τετάρτη στον κινηματογράφο ΛΑΗΣ. Στις 8.30 και εμείς ακούμε το Άσμα Σμάτων. Μίκης Θεοδωράκης, Ιακούβος Καμπανέλης και ζωντανή εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα.

Αυτό το τραγούδι που θες να το ξέρω, με τον Κώστα Καράλη, του Γιάννη Σπανού βέβαια η μουσική και την Τίνου Καρύδη στίχη, νομίζω πως αυτό ζητήσατε εσείς εχθές από την Νέα Ιωνία. Σας στείλαμε τους χαιρετισμούς μας στα Τσιντζίνα του Πάρνωνα, στην Ιταλία, στα παράλια του Άστρους Κινουρίας, στη Νέα Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στον Οροπό, τη Νέα Καριά Καβάλας, τη Θεσσαλονίκη και την Γλυφάδα, και πάμε να σας κάνουμε άλλο ένα χθεσινό χατήρι. Γιάννης Πανός, Σωτήρης Κήπης, Χωματά και Βιολάρης στα Άσπρα Καραβιά.

το τραγούδι αυτό το στείλαμε και ελπίζω να έφτασε στο αρκούδι της Ηλίας. Τα χαιρετίσματα στην Καλυθέα της Δράμας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γράφετε κι εσείς την άποψή σας για το θέμα των ημερών με το την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά. Οι περισσότεροι συμφωνείτε πως αυτό είναι απαράδεκτο και λέτε πως κι αν ζούσε ο Μάνος Χατζηδάκης δεν θα συνέβαιναν αυτά. Μάνος Λοΐζος, Φόντας Λάδης, Καραβιαλίτες, Χάρης Αλεξίου και Νίκος Πορτοκάλογλου τραγουδούν μαζί.

Παιδιά, σήμερα δεν σας προλαβαίνω. Χαιρετίσματα στην Ίδρα, τη Λιβαδιά, τον Κρόκο Κοζάνη, στην Κοζάνη, το Ηράκλειο της Κρήτης και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και αφήνουμε τα καράβια τους αλίτες και πάμε στη Μαρία που από παλιά γέλαγε. Μέμις Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πουλόπουλος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν οι Pixlax και το αγαπώ που μας έβαλαν στο δεύτερο ημίωρο της παρέας. Οι Pixlax που θα δώσουν τη δική τους συναυλία την Πέμπτη που μας έρχεται, 30, στο Φεστιβάλ της Ελάτιας, και την Παρασκευή στο Music Festival Αμτακία Festival. Εντάξει λοιπόν, πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο ιατρείο στα Γιάννενα, στις Σέρες, στο Λιλάντιο, στην Ορεινή Παύλιανη, στα Μιλίσια της Αττικής και από πολλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Να πούμε ότι όσες απαγορεύσεις και αν γίνουν από τους κληρονόμους μεγάλων συνθετών, δεν θα σβηστεί η συλλογική μας μνήμη. Θα θυμόμαστε πάντα ποιος τραγούδησε τι και γιατί. Και θα αγαπάμε πάντα τον Μανώλη Μητσιά που τον ακούμε εδώ στο ολοκένουργιο τραγούδι του, που τους στίχους έχει γράψει η Ιωάννα Κολινιάτη, ενώ τη μουσική ο γιος του Μίλτος Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ ο τίτλος του.

Και στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης τα χαιρετίσματα, και ο Γιάννης Κότσιρας έχει σειρά με αυτό που έχουμε όλοι μέσα μας όσοι ακόμα δεν έχουμε πάει διακοπές ή έχουμε πάει αλλά το έχουμε ξεχάσει πια γιατί έχει περάσει καιρός. Είναι αυτό το ναύφευγα. Ο Γιάννης Κότσιρας πάντως έχει φύγει, περιοδεύει την Ελλάδα με 30 χρόνια τραγούδια. Θα βρεθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου, συγγνώμη, έχω μπερδέψει τους μήνες, στην Κυλλίνη, την 3η 4η στη Μιλέα Δυτικής Μάνης, την Παρασκευή 7 στην Εμέα, το Σάββατο 8 στις Πέτσες και την Παρασκευή 21 στην Ρόδο.

Ο Αντώνης Μπετζέλος γράφει τη μουσική, Ελένης Γιώγα τους στίχους, ο Γιάννης Κότσιας τραγούδησε τον Άφευγα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, θα αρχίσουμε να το λέμε συνέχεια μέχρι να το πιστέψουμε. Θα το πούμε όσες φορές θα το πει και ο Γιάννης Πάριος τώρα, αλλά και ακόμα περισσότερες. Είμαι καλά, βρε ζωή. Η στίχη του Πυθαγόρα και το τραγούδι, το ακούμε και το τραγουδάμε.

Όσα πάνε και όσα έρθουν, ο Γιώργος Μίχας έγραψε αυτή την καραμπόλα που την τραγούδησαν παρέα ο Σωκράτης Μάλαμας και η Ιουλία Καραπατάκη, η οποία θα βρεθεί στις όχθες της Λίμνης Αμβρακίας στο Αμβρακία Φέστιβαλ 31 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου. Θα βρεθούν εκεί η Ιουλία Καραπατάκη, η Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Πιξ Λάξ, Σταφ Λάθος και πολλοί άλλοι. Εν τω μεταξύ θα δώσουν και τη δική του συναυλία αυτό το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία και τον Γιάννη Μάλαμα στο Πολιτιστικό Πάρκο στο Λαύριο, για όσους έχουν παραμείνει εδώ και θέλουν να τους παρακολουθήσουν. Καλά εδώ, Καλυθέα Δράμα, στα χαιρετίσματα, Πάτρα, παλιό Καρλό Βασισάμου, ταχυδρομείο Θεσσαλονίκη. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά τα ξανά πάμε τώρα.

το τραγούδι του Κώστα Μουντάκη, όπως το τραγούδισε ζωντανά ο Γιάννης Χαρούλης, στο Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, και εκείνος αρμενίζει και αυτό στη δική του περιοδία. Την 1η του Αυγούστου, συνέχεια Οκτωβρίου πάνω από, δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει σήμερα, πάντως Αύγουστος είναι αυτός που έρχεται. 1η Αυγούστου λοιπόν στην Ελάτια, 3 Αυγούστου στα Μουδανιά, 5 στο Ηράκλειο και 7 στο Ρέθυμνο. Να ευχαριστήσουμε την Χαραγιανοπούλου που φρόντισε το τελευταίο ημίωρο τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, από τη Βάνα Δαφέρμου γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2 τελευταία χαιρετίσματα και στο Ξυλόκαστρο. Μάνος Φατζηδάκης, Επιχάρης Κακογιάννης και 7 τραγούδια θα σου πω. Ελευθερία Αρβανιτάκη, ζωντανή αυτή εκτέλεση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο. Είμαι ο Σιδερής Πρεντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Ήταν ένα μουσικό θέμα του Γιώργου Κατσαρού για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Αλίμονο στα νιάτα μου, ο τίτλος του. Ήταν ένα θέμα που είχε ακουστεί στην ταινία, στην κινηματογραφική ταινία Η Αγάπη μας. Και με αυτό τον τίτλο θα πάμε παραπέρα, όχι από ταινία, αλλά από τραγούδια.

Η Τζένι Βάνου τραγούδισε «Μιμή Πλέσα» και «Κόσα Πρετεντέρι», η αγάπη μας, και αυτή την τραγουδιστική διαδοχή με το επόμενο τραγούδι την έχουμε ξανακάνει.

Έγραψαν ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Νίκος Βρετός, τραγούδησε η Μαρινέλα. Μαζί της ήταν ο Μανώλης Λιδάκης, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, καθώς με την αγάπη μας θα πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο. Το τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε ο Γιώργος Ρωμανός.

Η αγάπη μας κοιμάται στα νερά από τον Γιώργο Ρωμανό πρώτα. Το κορίτσι μου κοιμάται από τον Γιάννη Σαββιδάκη. Αμέσως μετά ένα τραγούδι το οποίο έγραψε και ερμήνευσε ο ίδιος. Τι γίνεται όμως όταν η πόλη κοιμάται?

Όταν η πόλη κοιμάται από τον Λουκιανό Χιλαϊδόνη που το έγραψε και το τραγούδισε. Ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης, ο οποίος ξεκίνησε δισκογραφικά με την πόλη μας ένα έργο, ένα δίσκο με τα τραγούδια τα περισσότερα σε στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου, όπως και το ομότιτλο «Η πόλη μας». Τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

Η πόλη μας, ένα τραγούδι το οποίο στο ρεφρέν μιλούσε για ζεστό μεγάλο καλοκαίρι. Και ερχόμενοι πιο μπροστά στο χρόνο είναι η Όνερ, με ένα τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Πλιάτσικας, «Ζεστό καλοκαίρι μου».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, Βίκυμο Σχολείου, κάτω από τη Μαρκίζα. Στο ντοκιματέρ του Άρη Δόριζα, πίσω από τη Μαρκίζα, ο Γιάννης Πανός λέει ότι είναι ένα από τα αγαπημένα δικά του τραγούδια. Και χθες βράδυ στο Κιάτο έγινε μια μικρή, πολύ όμορφη εκδήλωση στη μνήμη του Γιάννη Πανού. Προχθές θα ήταν τα γενέθλιά του και προβλήθηκε και το ντοκιματέρ αυτό που το έχουμε δει και στην ΕΡΤ, ένα ντοκιματέρ του Άρη Δόριζα από το 2024. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν και η Μαρία Παπαγεωργίου που εδώ τραγουδά «Θα σου ψιθυρίζω τη Μαρκίζα». Ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη. Περιέχει βέβαια τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το προηγούμενο τραγούδι.

η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδισε Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη και βέβαια Μάνο Ελευθερίου, καθώς υπήρχαν στίχοι από το Κάτω από τη Μαρκίζα. Στο τραγούδι Θα σου ψιθυρίζω τη Μαρκίζα που μόλις ακούσαμε. Η Μαρία Παπαγεωργίου λοιπόν ήταν παρούσα χθες βράδυ στην εκδήλωση αυτή στο Κιάτου, στην οποία αναφέρθηκα συγγνώμη, λίγο πριν, και τραγούδισε κιθάρα φωνή το «Μια φορά θυμάμαι», «Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι» και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, εμείς το ακούσαμε χθες βράδυ όπως σας είπαμε εντελώς ακουστικό τρόπο, εδώ είναι η διασκευή του «Μεσχέ Μινιμάλ» με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο «Σαναζητώ». Γιάννης Πανός, Αλέξη Αλεξόπουλου σε δημιουργεί.

Ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη με τον Μεσσία Μινιμάλη στο Θέλω. Μουσικός δείπνος ονομάζεται το τελευταίο του άλμπουμ, ένα βινήλιο στο οποίο ο Μεσσία Μινιμάλη ξανακοιτάει, ρίχνει μια διαφορετική ματιά σε κάποια παλιότερα τραγούδια του. Υπάρχουν κάποιες διάσκευες όπως η Αναζήτηση, το Όσα Αναζητώ που ακούσαμε πριν, αλλά και δύο καινούργια τραγούδια. Και όλα αυτά μέσα αποκλειστικά από τη συμμετοχή γυναικείων φωνών στον δίσκο του. Η Μαρία Παπαγεωργίου, η Αδριάννα Μπάμπαλη, τις ακούσαμε και τις δύο ήδη, αλλά και η Μαρίζα Ρίζου, η Νεφέλη Φασούλη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Γεροφίλη Παναγιωταρέα, η Λόλα Γιαννοπούλου, η Εύη Μάζη συμμετέχουν σε αυτόν τον μουσικό δείπνο του Μεσσιέ Μινιμάλ. Να θυμηθούμε ότι ο Δάκης είχε συνεργαστεί στο τέλος της πορείας του στην μουσική με τον Μεσσιέ Μινιμάλ, και ο Δάκης στην αρχή της μουσικής του πορείας είχε τραγουδήσει αρκετά κομμάτια σε ξένες γλώσσες και ανάμεσά τους πολλά στα γαλλικά, και από το Μεσσιέ Μινιμάλ στο Μεσσιέ Κανιμπάλ.

Ο Δάκης, το Μεσιο Κανιμπάλ, θα το θυμάστε αυτό το τραγούδι, νομίζω όχι με τον Δάκη, αλλά με τον Σασά Ντιστέλ, σε εκείνη την σκηνή από τον πρώτο Θουβού, τον Φαλακρό Πράκτορ 000, τον Φαλακρό Πράκτορα 000, τον υπέροχο τον Θανάση Βέγκο, σε μία από τις αποστολές του εκεί στο λιμάνι, εάν θυμάμαι καλά. Στην ίδια ταινία όμως, σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα εξοχικό κέντρο νομίζω, ακουγόταν και αυτό.

Μάνος Λουίζος και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος έγραψαν, η Αλέκα Μαβίλη τραγούδησε αυτό το αγόρι. Ακριβώς αυτό είναι ο τίτλος και στο τελευταίο μας τραγούδι. Θα έρθουμε κάποια χρόνια αργότερα για να ακούσουμε εδώ την Αρλέτα να τραγουδά νότιμα Βρουδί και Άκοδα Σκαλόπουλο, και έτσι να σας αφήσουμε για σήμερα. Ο Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα και η Χαρά Γενοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίτης ήταν στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φανταζόταν κι αυτός ο Γιάννης ο Φωνιάς ότι θα περνάει τέτοιες ταλαιπωρίες, εκτός από τα δράματα τα δικά του που είχε, να έχει και αλλωνών δράματα να διαχειριστεί, να έχει και αλλωνών απόψεις να διαχειριστεί, 50 χρόνια μετά, μισό αιώνα μετά, να ταλαιπωρείται έτσι. Να συνεχίζει να ταλαιπωρείται ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς βεβαίως, που τραγούδησε Νίκο Γκάτσο και Μάνο Χατζηδάκη. Έχετε δει τι έχει γίνει από το πρωί. Ήταν μια συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Διού την Κυριακή, μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, που διοργάνωσε βέβαια με την επιμέλεια της Αγάθη Δημητρούκα, η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου. Και εκεί δεν ακούστηκε κανένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Σε αυτό το αφιέρωμα τραγουδούσε ο Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας. Και στο τέλος, προς το τέλος της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα διάβασε το εξώδικο που είχε σταλεί για να μην τραγουδήσουν κανένα τραγούδι που είχε τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από 50 χρόνια που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, που γράφτηκε για τη φωνή του, γράφτηκε για να το τραγουδήσει αυτός, δεν το τραγούδησε και απλώς απήγγειλε τους στίχους. Είναι, όπως και να το δει κανείς, μια ιστορική στιγμή αυτή. Για πρώτη φορά είχαμε κάτι τέτοιο, να διαβαστούν οι στίχοι. Θυμίζαν κάτι άλλες εποχές που γινόταν διάφορες απαγορεύσεις. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε, παρόλα αυτά να σας πω. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες. Παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Θα πούμε κι άλλα γι' αυτό στη συνέχεια. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι του παλιού καιρού. Με το Μανώλη Μητσιά, φυσικά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Νίκος Γκάτσος ξανά, εδώ στα λόγια, η μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Νίκος Γκάτσος, Ηλίας Ανδριόπουλος, ήταν από τους Αργοναύτες, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μανώλη Μητσιά, έχει τον τίτλο «Τραγούδι του παλιού καιρού». Και νομίζω πως οι μεγάλοι ερμηνευτές έχουν τραγουδήσει αυτά που έζησαν, αυτά που ονειρεύτηκαν, αυτά που έχουμε ζήσει όλοι οι υπόλοιποι και αυτά που τους μέλη να συναντήσουν ως προφήτες πολλές φορές. Τα έχουν ψάλει όλα, κρατώντας ένα κεράκι λεπτό μέσα στα χέρια τους για να μην σβήσει ο αέρας τη φωτιά. Τη φωτιά που άναψε εδώ με τον Γιάννη το Φωνιά και νομίζω πως δεν μιλάμε για το δικαίωμα ενός κληρονόμου να απαγορεύσει τη χρήση του κληρονομήματός του, του πνευματικού εμπροκειμένου έργου, αν θεωρεί και μπορεί να τεκμηριώσει βέβαια ότι προσβάλλει τη μνήμη του δημιουργού. Το έχει αυτό το δικαίωμα. Μπορεί να συμβαίνει στο πλαίσιο της λογικής ή ακόμα και στο πλαίσιο της υπερβολής. Δεν πειράζει. Όταν όμως μιλάμε για καλλιτέχνες που αυτό είναι το ρεπερτόριό τους, που τους επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί να πουν τα κομμάτια τους, εδώ τα πράγματα λιγάκι αλλάζουν. Και όχι μόνο τους επέλεξαν, αλλά τους καλούσαν και στις συναυλίες να τα τραγουδήσουν αυτά, έχοντας την έγκρισή τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης συχνά και εκείνος απαγόρευε όσο ζούσε. Δεν ήταν κάτι ξένο προς τον τρόπο που διαχειρίστηκε το έργο του, επειδή διαβάζω διάφορα από το πρωί. Απαγόρευε ακόμα και σε καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Τίθεται εδώ όμως ένα μεγάλο ερώτημα. Αν αποφασίσουν και οι κληρονόμοι των στιχουργών που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως ο Νικός Γκάτσος ή ο Ιάκωβος Καμπανέλης ή και τόσοι άλλοι, να απαγορεύσουν στον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη τη χρήση των στίχων των τραγουδιών τους, ποια θα είναι η αντίδραση? Θα είναι ίδια τα αφιερώματα που γίνονται φέτος με αφορμή το έτος Μάνου Χατζηδάκη, ή θα είναι λειψά και αυτά? Θα είναι δίκαιο ή τότε θα είναι ίδια τα αφιερώματα που γίνονται φέτος με αφορμή το έτος Μάνου Χατζηδάκη, ή θα είναι λειψά και αυτά? Θα είναι δίκαιο.

κοιμάσαι, ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν

Ο Σωκράτης Μάλαμας εδώ από το άλμπουμ μου Φύλακας και ο Βασιλιάς, γιατί τίποτα δεν χάθηκε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα με την απαγόρευση του τραγουδιού σε αυτή τη συναυλία του Γιάννη του Φωνιά. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολλές φορές έναν τόσο μεγάλο ερμηνευτή να διαβάζει τους στίχους, γιατί του έχει απαγορευτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber, ήδη είναι πάρα πολλά. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε και μας βρίσκετε πολύ εύκολα στο Viber, φυσικά δωρεάν. Μας ακούτε και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και ειλικρινά δεν θέλω να πω άλλα, τι άλλα να πει κανείς. Θέλω να σας διαβάσω όμως μόνο την πρώτη δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Μανώλης Μητσιάς στη Δέσποινα Σαββοπούλου και στον Ελεύθερο Τύπο, που λέει πολύ απλά και πολύ συμπυκνωμένα ο Μανώλης Μητσιάς πως φοβάμαι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος θα σηκώνονταν από τον τάφο τους αν ήξεραν ότι απαγόρευσαν να ερμηνεύσω τα τραγούδια που έγραψαν για μένα πριν από 50 χρόνια. Είναι ντροπή για αυτούς που είχαν την ιδέα.

Εδώ ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο, τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη, η μουσική του Μανου Λοΐζου βέβαια, και τίποτα δεν πάει χαμένο. Χάρης Αλεξίου και Νίκος Πορτοκάλογλου παρέα τραγούδησαν. Και να σας πω ότι αν θέλετε να δείτε το Μανώλη Μητσιά, μιας και τον αναφέρουμε τώρα από την αρχή της εκπομπής, και μας στέλνετε κάποιοι ότι θα είστε εκεί αύριο, έχει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη, μαζί Μανώλης Μητσιάς και Μαρία Φαραντούρη, που θα δοθεί με αφορμή και την Πανσέλινο βέβαια, αύριο 29 Ιουλίου στις 9.30 στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αυτή, και δύο σπουδαίοι ερμηνευτές βέβαια, σε ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, γράφει η αφίσα, και με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα ακόμη τραγούδι με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου και τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα κλείσουμε το πρώτο μας σημείο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό που καμιά φορά ξεχνάμε και ξεχνιόμαστε, να ζήσουμε. Αυτό που αγαπάς είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα Χαρά Γιαννοπούλου, φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, με Αδέσποτες Νότες πάμε μέχρι τις 6. Ένα τραγούδι που να συνυπογράφουν τα λόγια ο Πάνος Κατσιμίχας με τον Γιώργο Σαμπάνη, ο Γιώργος Σαμπάνη στη μουσική, και τραγουδούν οι δυο τους, ο Πάνος Κατσιμίχας με τον Γιώργο Σαμπάνη. Αυτό που αγαπάς, μην το διαπραγματεύεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα για το περιστατικό που έγινε με τον Μανώλη Μητσιά. Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα βέβαια για την Πάρο, όπου εκεί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά. Έχει χύσει το 112. Υπάρχουν εκενώσεις πολλών οικισμών, όπως διαβάζω. Παρότι είναι χαμηλή η βλάστηση, είναι μια σημαντική φωτιακή, έχουν σταλεί πολλά εναέρια μέσα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν άρον-άρον, να πάνε κάπου αλλού, γιατί ξέρετε, στις φωτιές, τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο η φλόγα, είναι και ο καπνός, και ελπίζουμε σύντομα εκεί να είναι τα πράγματα καλύτερα και να επιστρέψει μια σχετική κανονικότητα στο νησί, καθώς πολλοί από τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες που δεν ξέρουν ακριβώς και το νησί και πού να πάνε και πώς να πάνε, είναι πανικοβλημένοι, και έχετε στείλει και φωτογραφίες από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που και αρκετές ώρες. Και πάμε παρακάτω με τη Μαριάννα Κατσιμίχα αυτή τη φορά και το Δημήτρη Μπάκουλη στο Βάλι των Ονείρων.

βάλς των ονείρων εδώ, που ήταν το βάλς των χαμένων ονείρων, έτσι το είχε γράψει ο Άλκης Αλκαίος, και με παρέμβαση του Ιού Χατζηδάκη και εδώ κόπηκε το χαμένο λόγω του τίτλου του ορχιστρικού του Μάνου Χατζηδάκη και έμεινε ως το βάλς των ονείρων. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα με το Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος τραγούδησε μαζί της ένα τραγούδι με τη μουσική, να πούμε, του Δημήτρη Καρά και τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, όπως σας είπα. Βέβαια, το άλλο θέμα των ημερών είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει κάνει ένα εκρηκτικό άνοιγμα. Μέχρι τώρα αγγίζει περίπου τα 700 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις αυτές τις λίγες μέρες που έχουν ξεκινήσει οι προβολές, και έχει ανοίξει και πάλι αυτή η συζήτηση για την ιστορική αλήθεια και πώς παρουσιάζεται η αρχαιότητα, πώς παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα και αν είναι με το σωστό τρόπο, με το λάθος τρόπο, πώς είναι οι γυναίκες, πώς είναι οι άντρες και όλα αυτά. Για όλους αυτούς που κάνουν την κουβέντα περί αρχαιότητας, νομίζω ότι πρέπει να δουν έτσι, αλλά με διάθεση να το ευχαριστηθούν, γιατί θα περάσουν καλά άμα είναι έτσι πολύ σκληροί με αυτά, να δουν αυτό το φοβερό σκέτς, τώρα το θυμήθηκα, με τους Monty Pythons, οι οποίοι κάνουν αυτόν τον αγώνα ποδοσφαίρου των φιλοσόφων. Η διεθνής φιλοσοφία, αυτός είναι ο τίτλος του κινηματογραφικού σκέτς που έχει μείνει έτσι ως ο αγώνας ποδοσφαίρου των φιλοσόφων, που ουσιαστικά τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό αγώνα που διοργανώνουν στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Είναι δύο ομάδες. Η μία εκπροσωπεί την Ελλάδα και η άλλη εκπροσωπεί τη Γερμανία, και πρωταγωνιστούν ο Αρχιμίδης, ο Σοκράτης από τη μεριά την ελληνική, έτσι, και από την άλλη ο Χέγγελ, ο Νίτσε, ο Μάρξ και ο Καντ, βέβαια με τα μέλη του Monty Python. Αυτό το σκετσάκι είναι καταπληκτικό πραγματικά και είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που κάτι παθαίνουν, ρε παιδί μου, όταν βλέπουν και πειράζεται η αρχαιότητα στον κινηματογράφο. Αν δεν το έχετε δει, υπάρχει και αποσπασματικά στο YouTube, να το δείτε. Βάλτε αγώνας ποδοσφαίρου φιλοσόφων Monty Python. Καλά να περάσετε.

Ελευθερίου στα λόγια, ο Γιώργος Ζαμπέτα στη μουσική, ήταν η Λοκομόντο στον Πενιντάρι και στη διασκευή τους που μόλις ακούσαμε, ολοκέντρια διασκευή μόλις κυκλοφόρησε, και έτσι όπως πάει με το ρυθμό που φεύγουν οι νέοι, μάλλον στις ηλικίες που φεύγουν οι νέοι πια από το σπίτι τους, ειδικά στην Ελλάδα που είναι έτσι στην κορυφή στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό, το πότε φεύγουν δηλαδή από τα πατρικά τους σπίτια και μητρικά, αν θέλετε να τα πούμε, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ο Πενιντάρης θα είναι ο νέος της εποχής ξανά, κατά πως φαίνεται, αφού ο μέσος όρος ηλικιακός που φεύγουν από τα σπίτια τους οι Έλληνες και αποχωρίζονται τη μαμά και τον μπαμπά είναι πάρα πολύ υψηλός και από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι, είναι κυρίως το οικονομικό κομμάτι.

Η Αγγελική του Μπανάκη που ακούσαμε εδώ και έκλεισε το τραγούδι, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Φίβος Λιβοριάς και ο Δημήτρης Μιστακίδης παρέα, και πάμε στη Χονόλουλου, σε ένα παλιότερο τραγούδι, και σήμερα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του πολιτισμού, και εκτός από τη σύσταση του Εθνικού Αρχείου Φωτογραφίας, θυμάστε και αυτές τις φωτογραφίες της Κεσαριανής με την επωνυμία Εθνική Φωτοθήκη, καθώς και αρχείου με την επωνυμία Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως γράφει στο ρεπορτάζ της Βασιλική Τσεβελέκου στην Εφημερίδα των Συντακτών, παρότι είναι κρατική υποχρέωση συνταγματικά κατοχυρωμένη η πολιτική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η κυβέρνηση προωθεί την ίδρυση, λέει, της ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, ακριβή αντίγραφα, εκδόσεις που το 2025 ανήλθαν σε 250 εκατομμύρια ευρώ, θα τα διαχειρίζεται αυτή η εταιρεία, και αυτό για 50 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50. Δεν μας φτάνει ο χρόνος να πούμε κι άλλα. Αύριο πάλι στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου που φρόντισε τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και ας έχει και λίγη συννεφιά πιο εκεί, ένα χαμόγελο αρκεί να φτιάξει τη μέρα, να φτιάξει το απόγευμά μας. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξένοφων Αράρακος, Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, και ολοκένουργιο τραγούδι από τον Μάριο Φραγκούλη με τους στίχους που έγραψε ο Παρασκευάς, ο Παρασκευάς Καρασούλος και μουσική ο Χρήστος Θεοδόρου. Εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε πολλοί που έχουμε παραμείνει στην πόλη, μιλώντας για μας εδώ στο κλινόν άστι, και δεν δείχνουμε και καθόλου δυσαρεστημένοι. Ωστόσο ελπίζουμε ότι όσοι έχετε αποδράσει και εσείς που μόνιμα μένετε στις εξοχές και μακριά από τις πόλεις που λογικά οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές, να περνάτε καλά. Ευχόμαστε στην Πάρο σύντομα να σβήσει η φωτιά, μην έχουμε περαιτέρω δυσάρεστες εξελίξεις, και σαλπάρουμε για Φωλέκανδρο με το επόμενο τραγούδι. Νατάσα Αποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου, από την εποχή του θερισμού. Καλώς ορίσατε.

Φολεγανδρός λοιπόν από την Ατάσα Μποφίλιου και συνέχεια με τον φολεγανδρινό θα λέγαμε Μανώλη Φάμελο, αφού επί σειρά ετών πολλά καλοκαίρια τα έχει περάσει εκεί. Έχω μπερδευτεί τελικά ο Φάμελος από που είναι, από τη Φολέγανδρο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, έχει σημασία. Η ζωή που τρέχει, μαζί του και η Λουίζα Σοφιανοπούλου.

Μεθυσμένη καρδιά από τους Pixlax, από τα πιο καινούργια τραγούδια που μας έχουν δώσει. Δραστήριοι και συνεχίζουν, Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης Τόκας, και μέσα στη βουή του δρόμου η Ντομένικα, όπως τους γνωρίσαμε όταν μελοποίησαν αυτό το ποίημα του Μίτσου Παπα-Νικολάου.

θαυμάσια εικόνα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα μέσα στη βουή του δρόμου. Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Ντομένικα και λουλούδι του δρόμου αμέσως τώρα από τον Γιώργο Ρούς.

Γιώργος Ρούς και λουλουδί του δρόμου και με λαβρέν τη μαχαιρίτσα πάμε στις 6:30 που θα κάνουμε στάση. Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενίσχυονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή Μπουγάδος και Ανεραζιά Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασική περιοχή, επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αν ανταποκριθήκατε όπως και η Χαρά Γιαννοπούλου που ξεσηκώθηκε από την καρέκλα της ακούγοντας τον Αφούση, τότε πετύχαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε κιόλα στο δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Χαρά Γιαννοπούλου, χαρούμενη, φροντίζει τον ήχο μας. Ήταν η Γκιντίκη στο παραδοσιακό της Κάσου. Και έρχεται ο Θόδωρος Κοτονιάς με Βάρκα την Καρδιά.

Πες το ψέματα, όσα χρόνια ταξιδεύουμε, μαζειρεύουμε με βάρκα την καρδιά Θοδωρής Κοτονιάς. Το επόμενο το στέλνουμε στην Τρίπολη και στα Γρεβενά. Κρεμό δεν έχουν τα πουλιά, μας λέει ο Λουδοβίκος των Ανογείων, σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ, και από εκεί, ανάθεμα σε έρωτα.

ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη. Το έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ερμηνεία εδώ και μάλιστα από ζωντανή ηχογράφηση. Ζωντανά ηχογραφημένο και το επόμενο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μάλλον η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του Αλκίνοου, με στίχους και μουσική του Νίκου Ζουδιαρή. Στην αγορά του Αλχαλίλη.

στην αγορά του Αλχαλίλη λοιπόν, μια διαφορετική ερμηνεία από τον Αλκίνο, πιο ηλεκτρική και φτερωτό μου τραγουδάκι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε ένα τραγούδι που έχει τους στίχους του Κώστα Φασουλά και τη μουσική του Γιώργου Νταλάρα.

Να ξέρεις το ακούσμά σου, τι καημούς γλιτώνω. Θα κλείσουμε με Βασίλη Σκουλά την πρώτη ώρα και είναι η καινούργια ξενιτιά που έγραψαν ο Κώστας Λιβαδάς και ο Κώστας Φασουλάς.

ξέρεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απερπίζεις, να λες πως μπήκα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραντέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπου στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άλσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τα σιδέρωτα, τα καλοκαιρινά της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο μας. Και ήταν η Χάρης Αλεξίου που τραγούδησε Θάνο Μικρούτσικο και Λίνα Νικολακοπούλου. Από το «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Και Γιάννης Πάριος, καλοκαιρινός, «Αχ αγάπη», το Αντώνη Βαρδί και το Πυθαγόρα.

νόημα και οι λέξεις. Κι όπως σε αγκαλιάζω και στο κορμί σου φιλιά χαράζω, φεύγεις και μένω μόνος και σου φωνάζω και σου φωνάζω.

στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου, αλλά και στα ψηλά τα βουνά. Λοιπόν, υπάρχει αφιέρωση από την Χρυσούλα για τον Ορειβατικό Σύλλογο Αθηνών, που ετοιμάζει βαλίτσες για ένα ταξίδι μακρινό υπερατλαντικό να ανηφορήσει στα βουνά του Καναδά. Καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα, και δεν υπάρχει άλλος δρόμος

Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδώντας καταπληκτικό Γιώργο Ζαμπέτα με τους στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ήταν ο Ξενύχτης και ξανά Ζαμπέτας από τη Δίκη Μοσχολιού, που ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε. Στίχη και πάλι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, πάει πάει.

Και στη συνέχεια από το άλμπουμ «Η Σμύρνη του Έρωτα» που ο Γιάννης Κότσιρας με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας μας θυμίζουν κάποια τραγούδια που, όπως το επόμενο, ακούγαμε στο ραδιόφωνο να παίζονται και τα έχουμε ταιριάξει. Είναι αυτό που είναι το γυαλικάκι που φοράς που θα ακούσουμε, αλλά και το «Δε σε θέλω πια» και το «Τίκι τίκι τάκ» που για κάποιο λόγο, αυτό λέγαμε τώρα με τη Χαρά, δεν ξέραμε ποιος το... Ήτανε χοροδιακά τα τραγούδια και ακουγόταν πραγματικά πολύ συχνά εκεί στη μακρινή δεκαετία του 70, τώρα που θυμόμαστε. Σπύρου Ολλανδέζου και Γιάννη Θεοδωρίδη, «Το γελεκάκι που φοράει».

Τι ωραίο κλείσιμο. Λοιπόν, στον Διαντίνα Νέας Ιωνίας και Γιάννης Κότσιρα στο γελεκάκι που φορείς. Και ως τις 7.30 περίπου θα πάμε με τη Βερόνικα Δαβάκη που τραγουδά Βαγγέλη Κορακάκη σε ένα θαυμάσιο άλμπουμ με τον τίτλο «Λαϊκή Απογευματινή». Κάπου φυσούσε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Όλοι θέλουμε. Τάκης Μωράκης, Κώστας Κοφινιώτης, από τα Λάτιν ο Γιώργος Νταλάρας, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο. Η χαρά έχει ένα χαμόγελο, μέχρι εδώ είναι ο πλέον αγαπημένος της ο Γιώργος Νταλάρας. Και κάθε φορά λοιπόν που ακούει τραγούδια του, είναι αυτό που όταν ακούμε τους αγαπημένους μας χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Εδώ είμαστε πάμε στις 8 παρα 5, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αράρακος Χαράγενοπούλου στον ήχο και συνταγές για λάθη από τη Λένα Αλκαίου.

Το σωστό δεν μ' άρεσε σαν φιλοσοφία, έγραψε ο Γιώργος Κρητικός. Η μουσική του Νίκου Παραστατίδη και συνταγές για λάθη, γιατί άμα μπλέξεις με τον έρωτα, το πιθανότερο ότι θα τις χρειαστείς. Η Λένα Αλκαίου ήταν από αυτό το πολύ ξεχωριστό άλμπουμ από το μακρινό 1999. Λίγο πριν ξημερώσει καινούριος αιώνας, ο Νίκος Παραστατίδης από την Θράκη, και να στείλουμε το επόμενο τραγούδι και τους χαιρετισμούς μας στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα στα παραθαλάσσια της. Γιώργης Χριστοδούλου, τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού, «Στο λένε, στο λένε».

Στο λένε Γιώργης Χριστοδούλου και ένα φετινό καλοκαιρινό είναι το Αμάλφι που πολύ θα θέλαμε να ταξιδέψουμε. Το έγραψαν ο Σταύρος Σιόλας και ο Νίκος Ψημίτης που το ερμηνεύει κιόλας.

καλή σου Γιούλ Μιμητραή Φόρου. Ας ερχόσουν για λίγο από τη Δανάη σε αυτό το remix για την ταινία «Σώσε με το στρατού Τζίτζι» από τον Αλέξη Καλοφολιά. Το remix και Αλέκα Κανελιδού από τα δίδυμα Βεγγάρια, τραγουδά Μάριο Τόκα και Κώστα Φασουλά. Να μη σε δω ποτέ να κλάψεις.

σαν ευχή, σαν φυλακτό, να μην σε δω ποτέ να κλάψεις. Μαριουτό Κάκο στα Φασουλά, Αλέκα Κανελίδου που μας έφερε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή. Στον επίλογο Δήμητρα Γαλάνη, επισκηνής μεγαρομουσικής τραγουδώντας Αντώνη Βαρδί και Πάνο Φαλάρα. Αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στις 8 Ελένα Διάκου και Μερολόγιο Καταστρώματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, την παρέα σας, τις ευχές σας. Η Χαρά Γιανοπούλου φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Είναι Ελληνοκύπρια και μέσα σε 6 μήνες έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα 4 της τραγούδια. Το πιο πρόσφατο είναι με ελληνικούς στίχους και έχει τον τίτλο «Κάθε δικό σου μονοπάτι». Και πάμε πάλι. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Η μουσική.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Από το Action Estate του Οδυσσέα Ελίτη, με την μουσική του Μίκη Θοδωράκη, με την φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Της δικαιοσύνης ηλιανοείται ο τίτλος του τραγουδιού. Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχουμε ευτυχήσει σε αυτόν τον τόπο να έχουμε πολλά μεγάλα τραγούδια, που άλλα ακούγονται περισσότερο και άλλα ακούγονται λιγότερο, γιατί σε άλλα επιτρέπεται και σε άλλα εντός ή εκτός εισαγωγικών απαγορεύεται. Φαντάζομαι ότι την είδηση την ξέρετε όλοι, την είδηση της απαγόρευσης από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά σε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, με κεφαλαία και σκούρα γράμματα. Ένα τραγούδι που ο Μανώλης Μητσιάς είχε πει σε πρώτη εκτέλεση. Αποτέλεσμα αυτού ο Μανώλης Μητσιάς έκανε απαγγελία στους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ταυτόχρονα το κοινό τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν ακούς τα λόγια σου έρχεται και η μουσική στο μυαλό, και όλα έκλεισαν κάπως έτσι.

Αυτός ήταν ο Τσάμικος από την Αθανασία του Μανού Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τον Μανώλη Μητσιά. Να τραγουδάς, στον ίδιο δίσκο υπήρχε και ο Γιάννης Οφωνιάς. Μου υπενθυμίζεται ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη σταμάτησε και τη διεθνή περιοδία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη. Και πουθενά δεν είναι καλές οι απαγορεύσεις, αλλά θα σας πω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως και να έχει, τον Μανώλη Μητσιά τον είχε επιλέξει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Να πω και 2-3 πράγματα ακόμα που σκέφτομαι και αν δεν τα πω θα σκάσω. Όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως επί το πλείστον γι' αυτά μιλάω, που κόπτονται σήμερα για την απαγόρευση του τραγουδιού από τον, γιο του Μανού Χατζηδάκη στο Μανώλη Μητσιά. Πόσο συχνά άραγε παίζουν τα τραγούδια του Μανού Χατζηδάκη και πόσο συχνά αναφέρονται στο έργο του. Αποτέλεσμα των απαγορεύσεων αυτών είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ακόμα και φέτος το 2026, που είναι ένα έτος αφιερωμένο στο έργο του, είναι να ακούγεται όλο και λιγότερο. Αποτέλεσμα όλων και όλων αυτών είναι όταν ρωτάς ένα νέο παιδί ποιος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης να σου λέει δεν έχω ξανακούσει το όνομα ποτέ. Και ίσως τελικά θα χρειαστούν να περάσουν 70 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, να φτάσουμε στο 2064, τότε που τα πνευματικά δικαιώματα απελευθερώνονται, για να τον ξαναμάθουμε από την αρχή.

Χειμωνιάτικος ήλιος ο δίσκος, Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε «Το έπεσε η κυβέρνηση». Και έλατε να αφήσουμε τα δικά μας και να πάμε στη μακρινή και τόσο κοντινή Χιλή. Σας έχω μιλήσει και ξαναμιλήσει για τον τραγουδοποιό και ακτιβιστή Βίκτορ Χάρα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 συνελήφθη στο Σαντιάγο όταν έγινε το πραξικόπημα του στρατηγού Αουγκούστο Πινοτσέτ, με το οποίο ανατράπηκε ο πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε. Κρατήθηκε με χιλιάδες άλλους συλληφθέντες σε ένα κλειστό στάδιο στο κέντρο του Σαντιάγου. Βασανίστηκε φρικτά, εξευτελίστηκε προσωπικά και δολοφονήθηκε, και το πτώμα του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο κεντρικό νεκροταφείο του Σαντιάγου. Έχοντας 44 τραύματα από σφαίρες και 56 κατάγματα. Ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια τιμωρησίας, 7 απόστρατοι στρατιωτικοί κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία και καταδικάστηκαν ερήμην τον Αύγουστο του 2023 σε πολυετής ποινές κάθειρξης. Στον Χάσε Ματσέι επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Ήταν ο Βίκτορ Χαρά που έγραψε και τραγούδησε «El derecho de vivir en paz», ο τίτλος του τραγουδιού, που σημαίνει το δικαίωμα να ζούμε εν ειρήνη. Ο Βίκτορ Χαρά δολοφονήθηκε το Σεπτέμβριο του 1973 και χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 50 χρόνια για να φτάσει ο τελευταίος καταζητούμενος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Νέλσον Χάσε Ματσέι, αυτό είναι το όνομά του, απόστρατος συνταγματάρχης. Καταζητούνταν από το 2023, αφού ο ίδιος και ακόμα 6 απόστρατοι στρατιωτικοί καταδικάστηκαν ερήμην τους για τη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα. Το ίδρυμα του Βίκτορ Χάρα έβγαλε μία ανακοίνωση. Πληροφορηθήκαμε, λέει, ότι ο απόστρατος συνταγματάρχης Νέλσον Χάσε Ματσέι, ο οποίος διέφευγε της δικαιοσύνης από το 23, εντοπίστηκε και φυλακίστηκε. Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, λέει η ανακοίνωση του Ιδρύματος Βίκτορ Χάρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μισό αιώνα μετά τις δολοφονίες του Βίκτορ Χάρα και του Λιτρέ Κιρόγα, είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά πραγματική δικαιοσύνη.

της αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ποίηση Νίκος Καβαδίας. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος. Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Κώστας Θωμαίδης τραγούδησαν. Και αυτή ήταν η πικρία από το Σταυρό του Νότου που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

και τη Ελένη στο πουκάμισο. Όλα είναι εκεί κι άλλα πολλά που κάποτε

ποιήση Λένα Παπαού, Χαρίς και ο Πανός Κατσιμίχας έγραψαν μουσική και τραγούδησαν. Το δωμάτιο, ο τίτλος του τραγουδιού. Έζησε πολλούς αιώνες πριν και είναι μία προσωπικότητα που μας έμαθε ή μάλλον πάνω της στηρίχτηκε και πάνω της όλη η δυτική μουσική. Η ζωή του δεν είχε κάτι δραματικό ή ακραίο, δεν ταξίδεψε, δεν έπαιξε στο μεγάλο κοινό. Δεν άφησε σχεδόν ποτέ τη μικρή του γωνιά στη Νότιο Γερμανία. Απέκτησε 20 παιδιά από τις δύο του γυναίκες, επιβίωσαν μέχρι την ενηλικίωση μόνο τα 10. Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές οικογένειες. Και μια από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες όλων των εποχών. Ήταν 28 Ιουλίου του 1750 όταν έφυγε από τη ζωή ο Johann Sebastian Bach.

Αυτή ήταν μια από τις πιο γνωστές μελωδίες του Johann Sebastian Bach. 28 Ιουλίου του 1750 φεύγει ο Bach από τη ζωή. Κάθε παιδάκι που κάθεται πρώτη φορά στο πιάνο έχει ένα βιβλίο με παρτιτούρες που λέγεται Bach 1. Και που αν κοιτάξεις τις νότες φαίνονται τόσο απλές που λες εντάξει τώρα θα κάτσω και θα το παίξω. Και όταν κάθεσαι, δεν το παίζεις. Ένας από τους πυλώνες της δυτικής μουσικής. Πάνω του στηρίχτηκαν σχεδόν όλοι, ακόμα και σήμερα γράφουν κομμάτια πάνω στις μελωδίες του. Ακόμα και σήμερα διασκευάζουν τις δικές του μουσικές. Και όχι οι άνθρωποι της κλασικής μουσικής, και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη. Αλλά η μουσική και οι καλλιτέχνες όλων των ειδών που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τη μουσική.

Αυτή είναι η Τζέθρο Ταλ από το 1969 που διασκεύασαν και έπαιξαν Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Μπουρέ, ο τίτλος της μουσικής. Πισίνα ήταν, καράβι έγινε ο τίτλος του κειμένου. Κυριακή Μπεϊόγλου, η ιστορία μιας στιγμής από τις εκδόσεις Εύμαρος. Μια πισίνα στη στέγη ενός σπιτιού, σε ένα χωριό που είναι κρυμμένο στα ορεινά ενός κυκλαδίτικου νησιού, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Άδεια πισίνα. Από το απόγευμα τα πιτσιρίκια του χωριού την έχουν καταλάβει. Κάθονται μέσα στην άδεια σκάφη ενός περασμένου πολιτισμού που αφάνισε η οικονομική κρίση και την έχουν μετατρέψει σε καράβι. Φαίνεται πιο χρήσιμη τώρα, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, καθώς ο ήλιος δει, το φως σιγά σιγά υποχωρεί και το πλεούμενο των μικρών ναυτικών εωρείται υποφωτισμένο στον ουρανό. Μια ώρα σαν αυτή το φως δίνει στη φύση μια πραότητα, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, αγναντεύεις το νησί και χαίρεται η καρδιά σου. Το φεγγάρι, δυνατός φανοστάτης, θα είναι εκεί μέχρι να κουραστούν τα παιδιά και να αποβιβαστούν στο κρεβάτι τους νησταγμένα και ευχαριστημένα.

Ο Γιώργος Φιλιππάκης έγραψε, είχαμε γιατί Ρεμβάζο και η Δήμητρα Γαλάνη έπαιξαν και τραγούδησαν. Τη Ελληνίτσα τη Κολυμβήτρια, ο τίτλο του τραγουδιού. Πισίνα ήταν, καράβι έγινε ο τίτλο του κειμένου, με την υπογραφή τη Κυριακή Μπεϊόγλου. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούς τα παιδιά να συζητούν, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Ο κόσμο του φαίνεται να είναι πιο λογικό, πιο απλό και οι λύσει που δίνουν στα αδιέξοδα μια συζήτηση ή ενό παιχνιδιού δεν μοιάζουν καθόλου με τον πολύπλοκο τρόπο των μεγάλων. Μια αθώα δικαιοσύνη επικρατεί. Λέει, το ένα θέλω να ακούσω το μάμα και το άλλο θέλω να ακούσω ραπ. Και όλα μαζί μετά λένε, ας ακούσουμε και τα δύο. Γιατί στον κόσμο των παιδιών, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, δύο μουσικές μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα και αυτό τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Ύστερα τα παιδιά δεν πολυσκοτίζονται ποιος είναι ο αρχηγός. Οι αρχηγοί εναλλάσσονται σε κάθε παιχνίδι. Σημασία έχει η δυνατή ομάδα να πάρεις τους καλύτερους παίκτες με το μέρος σου. Το καράβι πισίνα σφίζει από ζωή, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Οι τρικυμίες δεν το απειλούν, οι μπόρες δεν το φτάνουν. Τα παιδιά το προστατεύουν με την ιερή αθωότητά τους. Το μυστικό συστατικό που λείπει από τα αλχημικά φίλτρα των μεγάλων. Παιδικά παιχνίδια, το Σταμάτη Κραουνάκη με την φωνή του Γιώργου Μαρίνου. Για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος ο Γιώργος Τσάμπρας, αποχαιρετώντας τη Μέρι Λίντα που έφυγε στα 91 της χρόνια. Ξανακούμε αυτή την εβδομάδα 4 εκπομπές από το αρχείο του «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να ακουπείς μαύρα μάτια». Είναι ενότητες που αφορούν συγκεκριμένα κομμάτια της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο του τραγουδιού. Είναι κομμάτια μιας ευρύτερης μελέτης για τη Μέρι Λίντα και για την εποχή της, που ξεκίνησε από την εκπομπή μας πριν πολλά χρόνια πια και με τη Μέρι Λίντα παρούσα, αλλά βεβαίως θα συνεχιστεί.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Είμαστε εδώ στην χειμωνιάτικη περίοδο 61 προς 62. Είναι η χρονιά του Κατήφορου, της Λίζας και της Άλλης, αλλά και της συνοικίας του Όνειρο. Η οπτική και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτήν έχει συμβάλει πολύ ο Μανώλης Χιώτης. Την προηγούμενη χρονιά έχει εμφανιστεί με το Θεοδωράκη στο Κεντρικόν μαζί με τη Μεριλίντα Πάντοτε. Το 62 το καλοκαίρι θα παίξουν και στην όμορφη πόλη. Από τις ταινίες τώρα που βρίσκει θέση εκείνη την εποχή η Μεριλίντα και ο Μανώλης Χιώτης, αυτή με τα περισσότερα εισιτήρια είναι ο Ατσίδας, με κυνηγούν τα αδέρφια σου κλπ. Και ακολουθεί ο Δήμος από τα Τρίκαλα, η τέταρτη ταινία που εμφανίζεται ο Μανώλης Χιώτης με τη Μεριλίντα και έχει για πρωταγωνιστή τον Κώστα Χατζηχρήστο, και η πέμπτη που κάνουν με σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Είναι σήμερα στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης και έτσι ξεκινάει η δεύτερη εκπομπή στην οποία ακούμε παρέα τα τραγούδια με τα οποία εμφανίζονται ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μέσα σε μια πενταετία, όπως λέγαμε και χτες, ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα συμμετέχουν σε καμιά κοσαριά κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου. Λένε περίπου 30 τραγούδια, πολλά από τα οποία γίνονται γνωστά πέρα από τις ταινίες και τραγουδιούνται μέχρι τις μέρες μας. Όλα ξεκίνησαν την σεζόν 58-59 και εδώ είμαστε, όπως είπαμε, στην περίοδο 61-62.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η συνεργασία του Ζεύγους και της Λίντα με τον Θανάση Βέγκο, πρωταγωνιστής ταινίες πια εκείνη την εποχή, έστω και αν ακόμα αυτές οι ταινίες δεν έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στα εισιτήρια και βεβαίως οι παραγωγές τους δεν έχουν σχέση με τις παραγωγές του Φίνου, της Φίνος Φιλμ. Σε αυτές τις ταινίες βέβαια το Ζεύγος Χιώτης Λίντα έχουν ίσως πιο καθοριστική παρουσία, λένε και περισσότερα τραγούδια. Η πρώτη λοιπόν ταινία που κάνουμε με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγκο είναι πια Νοέμβρης του 1962, είναι το «Μην είδατε τον Παναή», ο Βέγκος δίπλα στον Αντρέα Μπάρκουλη, παραγωγή του Κώστα Στράντζαλη και σκηνοθέτης ο Ορέστης Λάσκος. Τρία τραγούδια λένε ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρη Λίντα, τρία τραγούδια που είναι το «Είμαι τσιγκάνα φλογερή», «Φωτιές ανάψτε γύρω μου» και «Ο Μπεκρής».

Τρία τραγούδια λοιπόν του Μανώλη Χιώτη, υπομένα στην ταινία «Μην είδατε τον Παναή» του Ορέστη Λάσκου με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγκο, Νοέμβρη του 1962. Περίπου ένα μήνα μετά το «Μην είδατε τον Παναή», ξεκίνημα του 1963 πλέον, θα βγει στους ελληνικούς σχηματογράφους η μοναδική σόλο αλλά και η μοναδική έγχρωμη εμφάνιση του Μανώλη Χιώτη στον κινηματογράφο, στο πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, μουσική κομμωδία το λένε ακόμη τότε στους τίτλους, είναι το «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Εκεί, ανάμεσα στα τραγούδια και στις μουσικές του Μίμη Πλέσσα, είναι η ταινία με το «Η πρώτη μας νύχτα», το «Σε ξημερώνει Κυριακή», το «Έχω στενάχωρη καρδιά». Ανάμεσα σε όλα αυτά λοιπόν εμφανίζεται ο Μανώλης Χιώτης και παίζει ένα σόλο στο μπουζούκι του με την συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάννη Δαλιανίδη, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο που αγαπούσε περισσότερο ο Μανώλης Χιώτης. Διαβάζουμε πάλι από το βιβλίο του Αντώνη Κασίτα, «Ο μάγκας που έβαλε κολόνια στο τραγούδι». Το πλάνο αυτό που αγαπούσε ιδιαίτερα ήταν στην ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», όπου εμφανίζεται ανάμεσα σε μια συμφωνική ορχήστρα και σολάρι με το μαύρο του μπουζούκι. Εκεί έλαβε πραγματικά σαν ένα ολόλαμπρο άστρο. Ο κινηματογράφος στην εποχή εκείνη λειτουργούσε κατά μία έννοια και σαν βίντεο κλιπ. Τότε δεν μπορούσε να γίνει καμία άλλη οπτική καταγραφή, αφενός γιατί δεν είχαν πού να προβληθούν τα τραγούδια αυτά, αφετέρου γιατί το να γίνει μια τέτοια καταγραφή στήχιζε πάρα πολύ, γιατί τα υλικά του φιλμ και η διεκπεραίωση ήταν πανάκριβα. Δεν υπήρχαν βίντεο, ούτε τηλεόραση φυσικά. Πολλοί συνθέτες λοιπόν δοκίμαζαν τότε τα καινούργια τραγούδια τους για να δουν τι ανταπόκριση θα έβρισκαν στον κόσμο μέσω της ταινίας και φυσικά τα διαφήμιζαν κιόλας. Τα τραγούδια και τις μουσικές τις έγραφαν αποκλειστικά για τις ανάγκες των ταινιών πολλές φορές, ήταν καινούργια και μετά έβγαιναν στο εμπόριο δισκογραφικά, πολλές φορές και με άλλους τραγουδιστές.

Ιανουάριος 1963, λοιπόν, Γιάννη Δαλιανίδη, μερικοί το προτιμούν κρύο, όχι ότι συνεμφανιστεί ως ο απόλυτος στάρ στο μερικοί το προτιμούν κρύο, ωστόσο ακριβώς εκεί θα αρχίσει κατά κάποιο τρόπο και η αποστασιοποίησή του από τα νέα δεδομένα, τόσο από το χώρο του κινηματογράφου, όσο και από το χώρο του τραγουδιού ίσως. Αυτή είναι η τελευταία συνεργασία του Χιώτη με τον Γιάννη Δαλιανίδη, που δρομολογεί βέβαια περίπου την σειρά από τα ετήσια musical που κάνει από εκεί και κάτω. Θα συνεχίσει με άλλη ομάδα και με άλλο ήχο σε ό,τι αφορά την μουσική. Τώρα, από τη μεριά τους, οι κινηματογραφικές συνεργασίες του ζεύγους Χιώτης Λίντα είναι πάλι ασπρόμαυρες κωμωδίες, μειωμένου συνήθως κόστους, αλλά και σε απόσταση από τις κορυφαίες σε εισιτήρια κινηματογραφικές επιτυχίες εποχής. Για να καταλάβετε τα μεγέθη, ο φίλος μου Λευτεράκης, που θα προβληθεί περίπου την ίδια εποχή με το «Μερικοί το προτιμούν κρύο», κόβει εκείνη την εποχή το 1/3 των εισιτηρίων σε σχέση με το musical του Γιάννη Δαλιανίδη.

Αυτά τα τραγούδια ακούγονται στις παρασπονδίες του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», ταινία βεβαίως του Αλέκου Σακελάριου αυτή, η πρώτη συνεργασία με το ζεύγος Χιώτης Λίντα, τραγούδια με λόγια του Αλέκου Σακελάριου και μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου, που επίσης επιμελείται τη μουσική της ταινίας. Φεβρουάριο 1963, Φίνος Φιλμ, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας Βουτσάς, Μάρο Κοντού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

Είναι πάντα στον ήχο ο Χάρης Κουντουλογέννης, ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα στον ελληνικό κινηματογράφο για δεύτερη μέρα σήμερα στην εκπομπή μας. Τα τηλέφωνά μας 210-613-168 και 169 για τυχόν παρατηρήσεις σας. Επίσης η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, γράφετε δεύτερο το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πάντα υπάρχει και η επικοινωνία μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας Ραδιόφωνο.

Μανώλης Χιώτης λοιπόν και η Μεριλίτα θα συνεργαστούν σε ταινίες του Αλέκου Σακελάριου δύο φορές. Η πρώτη είναι ο φίλος μου ο Λευτεράκης με τον Τίνο Ηλιόπουλο και αμέσως μετά θα έρθει ο πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης με τον Θανάση Βέγκο πρωταγωνιστή. Στην πρώτη ταινία στο φίλο μου το Λευτεράκη θα πούν δύο τραγούδια που βέβαια δεν ανήκουν στον Μανώλη Χιώτη δημιουργικά και βέβαια δεν θα ηχογραφηθούν καν εκείνη την εποχή για την δισκογραφία. Πολύ αργότερα θα τα ακούσουμε όπως ακούγονταν στην ταινία σε κάποιες εκδόσεις. Στο Πολυτεχνίτη και Ρυθμό Σπίτι τώρα θα κάνουν την πιο εκτεταμένη τους εμφάνιση ίσως σε κινηματογραφική ταινία ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρη Λίντα, ανάμεσα στις προσπάθειες του Θανάση Βέγκου, του επαρχιώτη Θανάση Βέγκου, να στεριώσει στην Αθήνα εκείνης της εποχής, μέσα από όσα του οργανώνει ο Αλέκος Σακελάριος, ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρη Λίντα θα τραγουδήσουν πέντε τραγούδια, κάποια παλιά και μόνο ένα καινούριο. Βεβαίως τα τραγούδια αυτά είναι το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», είναι η «Θλίψη», είναι το «Πολλές φορές», είναι το «Περασμένες μου αγάπες». Ωστόσο, για να έχουμε πάντα ένα μέτρο σύγκρισης, είναι η εποχή που το «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δελιανίδη κόβει 600.000 εισιτήρια, το «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης» μόλις φτάνει τα 160.000 εισιτήρια.

καινούργιο τραγούδι της ταινίας Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης. Είπα να μην πω όλες τις υποθέσεις των ταινιών που ακούγονται τραγούδια με το Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Ωστόσο, λίγο πριν ακουστεί το τραγούδι, η ακροάτρια από το τηλέφωνο μου περιέγραψε πλήρως τη σκηνή αυτή τη ταινία με τον Θανάση Βέγκο, όπως τον ακούσαμε, αλλά και με την Πέτη Μοσχονά να διασκεδάζουν στο Μανώλη Χιώτη και στην Μέρι Λίντα. Θα ακολουθήσει λοιπόν το Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, μια ακόμη ταινία με τον Θανάση Βέγκο, που αυτή θα πάει και ακόμα καλύτερα σε εισιτήρια εκείνη την εποχή. Είναι η πιο επιτυχημένη τους ταινία στην σεζόν 63-64. Τι φλανάχη ο Μάρλον Μπράντο. Ο Θανάσης Βέγκος, Κώστας Κακαβάς, του Κώστα Στράτζαλη η παραγωγή, ο Ρέστης Λάσκος ο σκηνοθέτης, τακτικός συνεργάτης του Ζεύγους και επίσης τακτικός συνεργάτης του Ζεύγους στο σενάριο, ο συγγραφέας Ναπολέων Ελευθερίου.

Και φτάνουμε πια στις αρχές του 1964, την ίδια περίοδο, λίγο μετά με το τυφλανάκι ο Μάρλον Μπράντο, ο Χιώτης Λίντα θα τραγουδήσουν σε μια ακόμη ταινία με πρωταγωνιστή το Θανάση Βέγκο. Θανάσης Βέγκος, ο Αντρέας Μπάρκουλης, Σχολή για Σοφερίνες, του Κώστα Στράντζαλη και πάλι.

Οι τελευταίες κινηματογραφικές λοιπόν εμφανίσεις του Μάνου Λιχιώτη με τη Μεριλίντα θα έρθουν σε 1964. Μία από αυτές είναι στο Ιφήνος Φιλμ και πάλι, όχι όμως με τραγούδι του Χιώτη, είναι το κόκκινο μαντίλι του Γιώργου Μουζάκη στη Βίλα των Οργείων. Στις άλλες δύο ταινίες που είναι ταινίες πάλι του Κώστα Στράντζαλη με το Θανάση Βέγκο, αλλά και μία με τον πρωτοεμφανιζόμενο πρωταγωνιστή Σταύρο Παράβα, περιλαμβάνονται πάλι τραγούδια που έχουν ξαναπεί νωρίτερα στο Τυφλανάχιο Μάρλον Μπράντο, αλλά και σε άλλες ταινίες. Τον τελευταίο χειμώνα που εμφανίζονται στην Ελλάδα είναι στην Τριάννα του Χιλά. Εκεί θα έρθει μια πρόταση για Αμερική και Καναδά, και το καλοκαίρι του 64 πια θα ταξιδέψουν στην Αμερική, όπου και θα μείνουν για 4 ολόκληρα χρόνια. Τα υπόλοιπα είναι θέμα άλλης εκπομπής. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρο Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η εναρκτήρια μουσική μας από τον χώρο του κινηματογράφου, από το soundtrack της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Ιντερβίστα». Την μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Νικόλα Πιοβάνη, ο οποίος μαζί με τις δικές του συνθέσεις ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα, μουσικές από παλιότερες ταινίες του Φελίνη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Το τελευταίο ταξίδι. Ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1975, χρονιά που ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε ηχογραφήσει την Πρέβεζα του Καριωτάκη, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο.

Να θυμηθούμε και τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πολύ τραγουδισμένος και στη χώρα μας. Το 1986 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Poets in New York. Μουσικοί από όλο τον κόσμο είχαν μελοποιήσει ποίηματα του Λόρκα. Ανάμεσά τους ο Καταλανός Λουίς Γιάκ, ο Ιταλός Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Δε Λουτσία, ο Ντόνοβαν, ο Μίκης Θεοδωράκης με ερμηνευτή τον Ζορζ Μουστακή, ο Λέοναρντ Κοέν και άλλοι. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε μελοποιήσει το μικρό βιενέζικο βάλς, το οποίο θα ακούσουμε με την ερμηνεία της Άννα Μπελέν.

Μικρό βιενέζικο βάλς, ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ακούσαμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλεν. Από το μικρό βιενέζικο βάλς του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα τάγκο, ένα τάγκο βουβό. Διονύσης Σαββόπουλος.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το ταξίδι ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στον υπέροχο ρυθμό των 11 οκδόων. Μουσικό θέμα από την ταινία του Έλια Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα».

Σόλο λεπίδο αντιός. Πώς να περιγράψεις τη φωνή της? Επιβλητική, αγέροχη, ικανή να ενθουσιάζει, να ξεσηκώνει. Κι άλλες στιγμές ευαίσθητη, να σε κάνει να δακρύζεις, να ονειροπολείς, να γαλινεύεις. Αυτή ήταν η Mercedes Sosa. Η φωνή της, έλεγαν, ήταν ο καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Την ακούσαμε στο σόλο λεπίδο αντιός. Μαζί της και ο Λεόν Γκιέγκο, ο οποίος είχε συνθέσει αυτό το τραγούδι.

Μια αγάπη μικρή του Μιχάλη Δέλτα τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας. Μαγική πάνω στη σκηνή, ξεδιπλώνει το ταλέντο της, επικοινωνώντας με αμεσότητα τα τραγούδια της. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα, σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ερμηνεία στην καινούρια Ζάλη, τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τις τρύπες.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, στις βαλίτσες σου στις

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Όποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μαρία Δημητριάδη, καινούρια Ζάλη. Ηχογράφηση από το χοροθέατρο ΡΟΕΣ αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι ένα τραγούδι που ο Βασίλης έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Σαν αβαγός.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισάκ Σούση. Ο Λαβρέντης το τραγούδισε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο, ο παλιός στρατιώτης.

μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «La Vita è Bella», ταινία του 1997 που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που είχε ιδρύσει ο Μάρτιν Ζακ. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City. Συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό ηπειρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάνελο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γυάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γυάλινα Γιάννενα».

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανύπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε. Γύρως 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν.

μετά το Ηπειρώτικο, είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο να βαγώ. Τα τραύματα του κόσμου, όλα δικά μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές.

Ο ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της κένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα, τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από το φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Εκεί το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ. «Piensa en mí».

piensa en me, η Λουθ Καζάλ σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκοστίν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Κι εγώ να λιώνω.

τα ήσυχα βράδια από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

Κλανώδιες ήταν οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: ή στο σχήμα του ουρανού.
1: Έτσι ακριβώς όπως έρχονται να μας συναντήσουν από το Action ST του 1964, Μίκης Θεοδωράκης, και ξεκινάμε έτσι απόψε, γιατί η μέρα που ξημερώνει, η 29η Ιουλίου, είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, 29 Ιουλίου του 1925, έφυγε από κοντά μας στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, και απόψε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής αποφάσισα να το αφιερώσω στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Πάρα πολλά βέβαια, μικρός ο χώρος για να τα χωρέσει μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά από την άλλη διάλεξα τουλάχιστον αυτά που αγαπάω εγώ περισσότερο και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη μας καλημέρα λοιπόν, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Ηλίας Διαμάντης παραμένει για λίγο ακόμα μαζί μου εδώ να φροντίζει τον ήχο για όλους εμάς. Όπως σας είπα, αλλάξαμε και ημέρα. Περάσαμε στην 29η ημέρα του Ιουλίου. Να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Θεόδωτος και η Θεοδότη, ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Τα χρόνια μας πολλά και καλά. Και ξεκινάμε λοιπόν ένα οδηπορικό πολύ όμορφο, σας το υπόσχομαι, στο Μίκη Θεοδωράκη, που θα το μοιραστώ μαζί σας απόψε.

Ξεκινήσα λοιπόν έτσι σε αυτό το μικρό οδηπορικό που θα κάνουμε απόψε για τον Μίκη Θεοδωράκη με Στέλιο Καζατζίδη και Μαρινέλα, ήταν ο Καημός. Πάντα έτσι η μουσική σε όποιο τραγούδι κι αν ακούσουμε από εδώ και στο εξής είναι φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη είναι του Δημήτρη Χριστοδούλου σε αυτό που μόλις ακούσαμε από το δίσκο Πολιτεία Α του 1961. Θα λέμε και κάποια πράγματα για τον Μίκη Θεοδωράκη, έτσι να θυμόμαστε. Σας είπα ότι σήμερα είναι η γενέθλια σήμερα του Μίκη Θεοδωράκη, 29 Ιουλίου του 1925. Γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος έγραψε συνθέσεις που ερμηνεύτηκαν από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, Beatles, Sidley Bassey, John Baez, Edith Piaf. Έχει γράψει μουσική και βεβαίως και για πάλι πολλές ταινίες, Φέδρα, Ζορμπά, Σέρπικο, γιατί έγραψε τη μουσική στην ταινία Ζήτα, που του απονεμήθηκε το βραβείο Μπάφτα για πρωτότυπη μουσική. Και βεβαίως έγραψε και κλασική μουσική. Έγραψε συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες, μουσική δωματιού και μουσική για σόλο πιάνο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, ιδιαίτερα αγαπημένο.

της δικαιοσύνης ηλιανόητε, Γρηγόρης Μπιθικότσης φυσικά, η στίχη του Οδυσσέα Ελίτη, από το Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη. Το πιο σημαντικό του έργο, του Μίκη, θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποίησε ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών, ελληνικής και ξένης καταγωγής, Γιάννης Ρίτσος, Κώστας Βάρναλης, Γιώργος Εφέρης, Παμπλο Νερούδα, Οδυσσέας Ελίτης, και βεβαίως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια με τον Οδυσσέα Ελίτη ήταν αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, μελοποίηση του ποίηματος του Οδυσσέα Ελίτη. Ένα ακόμα τραγούδι που έχει μείνει στις καρδιές και στις ψυχές, Γιώργος Νταλάρας, ένα το χελιδόνι.

Επίσης πρωτοκυκλοφόρησε στο άλμπουμ Axiom ST. Εδώ βέβαια το ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής, σε ποίηση πάντα του Οδυσσέα Ελίτη, μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, ήταν ο Γιώργος Δαλάρας. Απόψε θα ακούσουμε και άλλες ερμηνείες, γιατί δεν ήθελα να είναι μονότονο έτσι το διπορικό που θα κάνουμε, άρα θα ακούσουμε και άλλους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έλεγε για τη μουσική ότι η γνήσια μουσική αποτελεί το καθημερινό ψωμί των ανθρώπων και είναι το κύριο στήριγμά τους σε εποχές δοκιμασίας, και δεν έλεγε καθόλου ψέματα.

Μίκης Θοδωράκης, μουσική η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, βρέχει στη φτωχογειτονιά, ερμηνεία αυτή τη φορά από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα τη

της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βεβαίως μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα. Για όσους δεν μας ακούσατε από τη λίγο μετά τις 12 που ξεκίνησε η εκπομπή, να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής απόψε είναι αφιερωμένο στο Μίκη Θεοδωράκη. Είναι η γενέθλιος ημέρα του, 29 Ιουλίου του 1925, που γεννήθηκε ο μεγάλος μας δημιουργός, ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια του ακόμα. Επίσης ένα πολύ αγαπημένο από το Μανώλη Μητσιά, αυτή τη φορά του Ερίκου Θαλασσινού, είναι η στίχη «Φεγγάρι Μάγια Μούκανας».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Μυρτιά λοιπόν κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Αρχιπέλαγος για πρώτη φορά το 1959 με ερμηνεύτρια την Μέρι Λίντα που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Η μουσική πάντα του Μίκη Θεοδωράκη, ο Νίκος Γκάτσος είχε γράψει το ποίημα και το μελοποίησε βεβαίως ο Θεοδωράκης. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για όσους δεν έχουν ακούσει, κάνουμε ένα μικρό διπορικό, ένα μικρό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, σε τραγούδια αγαπημένα, γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι η γενέθλιο σήμερα του Μίκη Θεοδωράκη. Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 1925. Προσπάθησα να μοιράσω τα τραγούδια με διάφορους ερμηνευτές και από το παρελθόν και σύγχρονους, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα πιο όμορφη και έτσι πιο ζωντανή μέσα στα τραγούδια, όπως αυτό.

Η δραπετσόνα από το Δημήτρη Μπάση αυτή τη φορά σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Ο Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει για αυτόν Ελλάδα, είχε πει ότι Ελλάδα είναι απόλυτη ανεξαρτησία έναντι των πάντων, ανυπακοή έναντι των ισχυρών. Είναι υπεράσπιση με κάθε θυσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και κάποια στιγμή βεβαίως έγραψε και την μπαλάντα του Αντρίκου, ποίηση του Κώστα Βάρναλη, Σαβέρια Μαριολά, αυτή τη φορά στην ερμηνεία.

Η μπαλάντα του Ανδρίκου, Σαβέρια Μαριολά, σε ποιήση του Κώστα Βάρναλη, Μίκης Θεοδωράκης, πάντα στο ραδιόφωνο μας, πάντα εδώ στο δεύτερο, για αρκετή ώρα ακόμα, για να δω λίγο, ναι, για αρκετή ώρα ακόμα θα πάμε με Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης, το χρυσοπράσινο φύλλο που το είχαμε ακούσει το 1965 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε στίχους του Λεωνίδα Μαλένη, αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Διονυσίου.

Από το ασίτικο πουλάκι, Βασίλης Λέκας, κοίταμε στα μάτια, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, ενορχήστρωση από το Γιάννη Σπάθα, ο συγκεκριμένος δίσκος, Μίκης Θοδωράκης πάντα στην μουσική. Είμαστε 9-10 λεπτά πριν από τη μία, να στείλω και καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Λουτράκι, στη Γαστούνη, στην Αλική, στην Πάρο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, παρένθεση, με αυτό που συμβαίνει στην Πάρο σήμερα, με τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές, έτσι να προσέχουμε ιδιαίτερως. Την καλημέρα μου επίσης στο Χρυσάνθιο στην Γύρας, στον Αποστόλη, στη Στουτγκάρδη που μας ακούει πολλούς χαιρετισμούς, στο Χρωμοναστήρι, στο Ρέθυμνο, την καλημέρα μου, στο Λαύριο πολλούς χαιρετισμούς, στην Πτολεμαΐδα επίσης και στη Λάρισα και τα υπόλοιπα σε λίγο. Πάμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 21 έως 25 Μαρτίου του 2007, από το άλμπουμ «Το Ρεσιτάλ μιας φωνής», Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο, αν θυμηθείς τον όνειρό μου.

Γιάννης Πάριος, αν θυμηθείς τον όνειρό μου, η ποίηση του Νίκου Γκάτσου. Και όταν κάποια στιγμή τον ρώτησαν τον Μίκη Θεοδωράκη τι έχει να πει για την υστεροφημία του, είπε ακριβώς αυτό. Οι επόμενες γενιές, λέει, θα ήθελα να με θυμούνται όπως ακριβώς είμαι. Ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα και ήθελε να τον θυμούνται όπως ακριβώς είναι. Και αυτός ακριβώς ήταν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τάσος Λιβαδίτης. Η στίχη «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Καταπληκτική ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ πριν από 3 χρόνια. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Την Πόρτα Ανοίγω το Βράδυ. Τάσος Λιβαδίτης, η στίχη. Μίκης Θεοδωράκης, πάντα η μουσική. Και θα φτάσουμε μέχρι τη μία με επίσης ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένη από τον Μίκη. Της Αγάπης Σέματα από το Γιάννη Χαρούλη και το άλμπουμ Φύλαξα το Όνειρο.

Μαργαρίτα Μαργαρό, λοιπόν, το ακούσαμε από τη Νατάσα Μποφίλιου και μουσική και στίχη του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν από ζωντανή ηχογράφηση του αφιερώματος μέσα στους ανθισμένους κήπους με ενορχίστρωση του Θέμη Καραμουρατίδη. Πολύ πρόσφατη δισκογραφική δουλειά μας έφερε στα 5 λεπτά. Μετά τη μία μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Φίλτατος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα το έτσι μικρό μας αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Σαν σήμερα, επαναλαμβάνω, 29 Ιουλίου. Που ξημερώνει η μέρα, 29 Ιουλίου του 1925, γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Δυστυχώς οι μεγάλοι φεύγουν πάντα από κοντά μας και μένει το κενό τους. Αφήνουν όμως αυτές τις δημιουργίες που μας ακολουθούν και μας ταξιδεύουν και θα συνεχίσουν βεβαίως να μας ταξιδεύουν. 2 Σεπτεμβρίου του 2021 έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης από την παρέα μας, ο Μιχαήλ Θεοδωράκης. Ένα από τα τραγούδια που σημάδεψε τον επιτάφιο, τον κορυφαίο κύκλο τραγουδιών επιτάφιο σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν το «Μέρα Μαγιού» ή αλλιώς «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες». Θα το ακούσουμε από την Φωτεινή Βελεσιότου.

από μια καινούργια δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2022, κράτησε τον ίδιο τίτλο, ο Επιτάφιος. Η ερμηνεύτρια ήταν η Φωτεινή Βελεσιώτου, που πέταξε τα γόρι μου, χείλη μου μοσχομύριστο, μέρα μαγιού μου μίσεψες, που ακούσαμε μόλις τώρα, βασίλεψες αστέρι μου, ήσουν καλός και ήσουν γλυκός, στο παραθύρι στεκόσουν, να είχα τα θάνατο νερό, γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες, με τη συνοδεία πάντα της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης, την ίδια εποχή, το 2022, αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω να κάνω, είχε κυκλοφορήσει και η Ρωμιοσύνη με ερμηνείες του Μίλτου Πασχαλίδη. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Μία από τις φωνές που φαντάζομαι το ξέρουμε και το ξέρετε όλοι και όλες, που συνόδευε το Μίκη Θεοδωράκη με την καταπληκτική της ερμηνεία. Πρωτοακούστηκε αυτό το τραγούδι στο άλμπουμ Επιφάνεια 1962. Συνδέθηκε άρρηκτα με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Η άρνηση ή αλλιώς στο περιγυάλι το κρυφό.

Δήμητρα Γαλάνη, είχα φυτέψει μια καρδιά του Νίκου Γκάτσου. Η ποίηση αυτή τη φορά, Μίκης Θοδωράκης πάντα στην μουσική. Το είχαμε πρωτοακούσει αυτό το τραγούδι στο Αρχιπέλαγος που είχε κυκλοφορήσει, με τη φωνή βεβαίως του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Μίκης Θεοδωράκης, όταν κάποια στιγμή τον ρώτησαν για τη ζωή και το έργο του, είπε ότι ολόκληρη η ζωή μου και το έργο μου μπορούν να ερμηνευτούν και να κατανοηθούν μόνο κάτω από το πρίσμα των τριών λέξεων που μεγαλούχησαν. Ελλάδα, πατρίδα, ελευθερία. Όμορφη πόλη. Ρίτα Αντωνοπούλου.

μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη ερμηνεία από την Ρίτα Αντωνοπούλου, της όμορφης πόλης, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η στίχη του Γιάννη Θεοδωράκη. Θα κλείσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, αυτό το μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, που σαν σήμερα, η μέρα που ξημερώνει, σας το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, 29 Ιουλίου του 1925. Και θα κλείσουμε με το «Χάθηκα», θα το ακούσουμε σε μία νέα του εκδοχή και αυτό, από τον Μπάμπη Βελισάριο αυτή τη φορά. Η ενορχήστρωση και η επιμέλεια παραγωγής είναι του Βαγγέλη Μαχαίρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, «Χάθηκα».

Παπαπάπης Βελισάριος, Χάθηκα, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης. Η στίχη, και θα σας πω το μήνυμα που έστελνε ο Μίκης Θεοδωράκης προς όλους τους Έλληνες. Είπε λοιπόν ότι αν ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό, θα ξαναέλεγα τα λόγια του Διονυσίου Σολομού, ελαφρώς παραλλαγμένα. Κλείστε βαθιά στην καρδιά σας την Ελλάδα και μονάχα τότε θα ανοίξουν για εσάς και τα παιδιά σας διάπλατες οι πόρτες για την πρόοδο και την ευτυχία του λαού μας. Αυτά έλεγε ο πολύ μεγάλος, ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης. Είμαστε στα 26 λεπτά, μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Τα έχω αφήσει πίσω, ζητάω συγγνώμη, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στην Ηλιούπολη, στον Άλυμο, στις Μιλιές, στο Πήλιο, την καλημέρα μου, στο Ξυλόκαστρο, στην Αδριανή, στη Δράμα, πολλούς χαιρετισμούς, στο Καπανδρίτη, την καλημέρα μου, στη Σαλαμίνα, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην Κερατέα, στο Παλαιό Φάληρο και ιδιαίτερους χαιρετισμούς θα στείλω στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Εκεί ο Μιχάλης λοιπόν μου έχει στείλει ένα βίντεο το οποίο δείχνει μικρά παιδιά, νέα παιδιά, να παίζουν μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Όσο υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εικόνες, αυτή η χώρα δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτα. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα. Σωκράτης Μάλαμας, Άστρο, στα φωνητικά είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, η μουσική και η στίχη του Κωνσταντίνου Β'.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και στα όνειρα επιστρέφει πάρα πολλές φορές. Και στα όνειρα τα οποία προσπαθεί να τα κάνει πράξη. Όλοι αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε πράξη τα όνειρα. Αυτό το δύσκολο κομμάτι της ζωής που πάρα πολλές φορές μας έχει φέρει στη δυσκολότερη ίσως κατάσταση. Το αντιμετωπίζουμε όμως και θα τα βγάλουμε πέρα. Η φωνή του Ορφέα Περίδη σε ένα κόσμο διαφορετικό σε πηγαίνει πάντα τόσο αθώο και τόσο γλυκό. Ο ίδιος και ο δημιουργός του τραγουδιού και στίχους και μουσική και ερμηνεία από το άλμπουμ «Για που το βάλες καρδιά μου». Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο Φίλτατος Παναγιώτης Σταυρούλιας φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Μπάμπης Στόκας είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο «Τραγουδίστε, μην ντρέπεστε». Υπήρχε μέσα λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο από την πρώτη στιγμή μου άρεσε ιδιαίτερος. Είπα απόψε να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι μελοποίηση ενός ποίηματος του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. «Μη με φοβάσαι» ο τίτλος του.

Πιάνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου

0: Μάριος Τούπας.
1: Λοιπόν, Χάλκης Αλκαίος στη στίχη, μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου, σας τα είπα πιο πριν, Μπαμπιστόκας, ερμηνεία, μη με φοβάσαι όταν δεν φοβάσαι, να δώσεις το χέρι για να κρατηθείς και στα εύκολα και στα πολύ δύσκολα. Όταν δεν ψάχνεις λόγο και σκοπό για το τι συμβαίνει στη ζωή σου και κάποια πράγματα τα αφήνεις απλά να κυλάνε. Και τελειώνω εδώ. Θοδωρής Βουτσικάκης από το άλμπουμ «Αισθηματική ηλικία». Έβρεχε χθες, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Δημήτρη Μαραμή.
2: Έβρεχε χθες όπως προχθές

Μια επίκληση από τον Δημήτρη Λάιο να παίζει ο ήλιος μουσική, να τραγουδάει ο αέρας, γιατί έτσι τα τραγούδια μένουν στις μνήμες, έτσι τα τραγούδια απλώνουν τη δυναμική τους, έτσι ταξιδεύουν εξάλλου, όπως ταξιδεύουμε και εμείς μαζί με αυτά. Από το άλμπουμ «Στο δρόμο του» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, φέτος αν δεν κάνω λάθος, το 2026, και να στείλω τελευταίες καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στην Άρτα, στον Πειραιά, στο Μαρούσι, την καλημέρα μου, στην Καλυθέα, στον Οροπό, στα Βρυλίσια και στο Εγάλεο, πολλούς χαιρετισμούς. Κώστας Τηλαβερίδης, είναι ο τόπος μου.

0: κακός, μα είναι και μαγεμένος. Το φίδι γίνεται αητός και ο νικητής χαμένος.
1: Ο τόπος μας είναι μαγικός. Κώστας Τηλαβερίδης από το μόνιμο άλμπουμ «Ο τόπος μου». Και θα κλείσουμε απόψε όπως ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με Μίκη Θεοδωράκη. Με Μίκη Θεοδωράκη θα κλείσουμε και την εκπομπή απόψε, γιατί 29 Ιουλίου ξημερώνει, τη μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, με την Γιωβάνα και τη Μυρτιά. Θα κλείσουμε, μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη του Νίκου Γκάτσου, και στο τέλος θα πάρουμε και μία γεύση από το ορχιστρικό θέμα Χαρταετή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη Σταυρούλια που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να έχουμε μία πολύ όμορφη ημέρα. Και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: Ακούς δεύτερο 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.